0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Σωστά. Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν, σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο, σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ, δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μια μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα.

0: πληρώσιμο το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
2: Αλυμπινής είσαι.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μόνα.

0: Αναδρομικά.
1: Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: σήμερα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Εγώ θα λέω το είδος οργασμού, εσύ θα μας κάνεις τον τρόπο. Υπάρχουν διάφορα είδη οργασμού, όπως ο θρησκευτικός που είπαμε νωρίτερα, ποιος είναι.
2: Ω Θεέ μου!
1: Okay.
2: Ω Θεέ μου!
1: Δεν είναι τραγούδι.
2: Ω Θεέ μου!
1: Ωραία, πάμε στον γεωγραφικό οργασμό.
2: Πού πάω? Βρες τον! Δυτικό-ανατολικά! Πιάσε λίγο αριστερά πάνω.
1: Ο οργασμός αυτοκτονίας.
2: Με τελείωσες. Με σκότωσες.
1: Ο οργασμός της δολοφονίας.
2: Πιου, πιου, πιου!
1: Την ώρα που κάνει σεξ, του κάνει πιου, πιου, πιου.
2: Δεν ξέρω τι είναι αυτά που.
1: Θα χωρίσετε γιατί όταν παίζετε με πιστόλια είναι μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ο θετικό οργασμό ποιο είναι? Ναι.
2: Συν, συν, συν, συν.
1: Ναι, σου λέω μια ώρα. Ναι, ναι, ναι. Ο αρνητικό?
2: Μείον, μείον. Όχι, όχι.
1: Με το μείον, συν. Με ένταση δουλεύει το δικό σου το κομπιουτεράκι. Πάλε συν. Δεν θα πω τι άλλου. Τη Δευτέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάτια

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινήσεις!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα φας.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρ. Σοκ FM 104,8 και σοκ FM.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ του. Έχουν βγει για μια μπυρίτσα. Και εκεί που πίνουν την μπύρα, λέει ο ένας: αύριο ρε φίλε, αύριο φίλε, παντρεύομαι. Δώσε μου μωρέ μια συμβουλή. Μην πας.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Show FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22-10-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πιτσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου του ροντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού. Του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργητσα μου λέει, πώς θα βγάζεις το μήνα. 5500. 5000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον μήνα. Ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5500.
2: Έλα μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Αυτός είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Σοκ FM

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν βγαίνει σε ένα ραντεβού,
2: ναι,
1: το οποίο ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει πιθανότητα για σεξάκι, τι εσωρούχα θα βάλεις?
2: Ναι.
1: Μάλλον δεν θα βάλει.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Show FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
4: Σοκ FM.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM 104,8.
7: Σοκ FM 104,8.
3: Πες τους ότι ακούς Σοκ.

κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
2: Γιώργο, θα φύγω.
1: Σου είπα κλειστά αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο. Που λέει γύρω γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το εδίο. Λοιπόν.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
5: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
6: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
7: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
8: Ναι.
7: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.

0: Φέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο... Φέτα!
1: Φέτα! Κου!
0: Κουρού τυρόπιτα!
1: Κου φέτα, τέλος!
0: Ελένη, σε έχεις?
1: Έχω και Ελένη.
0: Ποια?
1: Ποια Ελένη?
0: Ναι. Ποια καλέ? Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
1: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
0: Όχι.
2: Στο καφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
1: Δεν πήρα τηλέφωνο να κλείσω. Για μανικιούρ πεντικιούρ.
3: Πώς είναι?
1: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπαν ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
4: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
1: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
3: Τι θέλει για να σου καρτελιάσει?
0: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
1: Ναι.
0: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε. Ναι. Σε έπλαθε.
1: Το κάνει αυτό.
0: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι.
1: Μάξε όλη γειτονιά.
0: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου. Και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
2: Γιώργος και Μαρία. Τώρα
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
2: Γιώργος και Μαρία.
0: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
2: Η μουσική.

0: Πρωινό της Χαλκίδας. Στην καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που θα ακούσει, παιδιά. Σοκ FM Morning Show.
1: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
2: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγούγατε πρωί στο μίτσο γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
3: Να

0: άσε μας να χαρούμε. Έλα, μια μέρα μωρέ.
1: Τι κάνει μετά τις δύο? Τι μήνυμα θέλεις να δώσεις?
0: Πήγαινε να σου πει. Πέφτει για ύπνο. Και πέσε για ύπνο, τι να λέει μωρέ.
1: Νιώθω ότι έχω έρθει σε κατασκήνωση. Έχουν τελειώσει τα σχολεία και είναι σε κατάσταση έξαλλη ο μαθητής μου.
0: Τελειώνουν τα σχολεία.
1: Ναι, καλή επιτυχία και σε όλα τα παιδιά με τις πανελλαδικές. Τίποτα δεν σας έχουμε πει.
0: Κουράγιο.
1: Όλα θα πάνε καλά, να ξέρετε.
0: Αυτό τελείωσε, δεν είναι κάτι άλλο. Ευχήθηκε ο Μητσοτάκης τώρα. Θα καμίνουν όλη μια Ελλάδα, μείνει στην διατάξη.
1: Ναι, δεν ήξερα να κάνω rebranding σαν το κόμμα του Τσίπρα. Τουλάχιστον εγώ είμαι σταθερή δύναμη, κύριε μου.
0: Ναι, είχαμε το Γιάννης με ένα νι, τώρα έχουμε το Ελλάς με ένα λου.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Δεν θυμίζει λίγο ελληνική αστυνομία? Το κόμμα του, παιδιά, λέγεται Ελλάς, σε περίπτωση που δεν το έχετε δει.
0: Ναι, είχαμε με και την αποκάλυψη και αυτή.
1: Ναι. Λείπει σαν το Γιάννη που είχε για ένα νι.
0: Ναι.
1: Ένας ο Γιάννης. Που εντωμεταξύ, ο Νίκος κάθε βράδυ πια έχουμε τον ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Που είναι στο Open, στο Sky, κάπου είναι. Τα βλέπουμε όλα. Τι είπε ο υπουργός για να ξεπουλήσει την Ακρόπολη? Τι είπε ο τέτοιος που άμα βγαίναμε από τον Brexit θα γινόμασταν Αλβανία?
0: Καλά κάνω και βλέπω ο Dr. House.
1: Το κεφάλι μου χθες τον λέω, σταμάτα το, δεν αντέχω να δω.
0: Και μετά συνοχλώ εγώ που παίζω το εργαλείο. Δηλαδή,
1: με ενοχλείτε και οι δύο αδέρφια.
0: Πλάκα, νέο κόμμα, λέξη εργαλείο είπε να το βγάλει.
1: Γιατί?
0: Θα ήταν τύπου πολυεργαλείο, τα κάνουμε όλα.
1: Σιγά.
0: Αφήνει ένα ωραίο υπονοούμενο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ψήφιζε το εργαλείο?
1: Όχι, φυσικά.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα έβλεπα το εργαλείο.
0: Όχι, δεν θα είχε μπαλάκι από.
1: Δεν θα είχε τη φάτσα του.
0: Γιατί τώρα πιάνω ότι έχει το λουνού.
1: Δεν μ' αρέσει. Δεν τα πάω πολύ καλά με τη φάτσα του κύριου Τσίπρα.
0: Ή με τα εργαλεία.
1: Αχ, Γιώργο.
0: Ρωτάω,
1: ελληνική
0: ρε,
1: αριστερή
0: μου.
1: Συμπαράταξη, παιδιά, το νέο μας κόμμα.
0: Καλό βόλι.
1: Ναι. Α, καλή επιτυχία.
0: Είναι
1: εμένα γενικά, παιδιά.
0: Είναι που όταν έβγαλε την Ιθάκη λέγε δεν θέλω να κάνω κόμμα. Δεν θέλω.
1: Έτσι είπε.
0: Ναι.
1: Ψεύτης. Ψεύτης, παιδιά, το έβγαλε το κόμμα.
0: Ότι δεν είναι στα σχέδιά του, ότι δεν το έχει στα σκαριά και δεν ξέρει και βγάζει.
1: Α, ήδη δισκήσει η είδηση.
0: Λοιπόν, και πού βλέπουν καμιά είδηση, αλλά.
1: Δεν το είχα δει αυτή τη δήλωση ότι δεν ήθελε.
0: Δεν είπε δεν ήθελε, αλλά δεν είπε ότι ήθελε κιόλα.
1: Και μετά από. Πόσο, δύο μήνες?
0: Τώρα ποιο άλλο κόμμα περιμένουμε?
1: Όχι, και η κυρία Καριστιανού το έβγαλε. Το έβγαλε καλή την προηγούμενη εβδομάδα. Η Ελπίδα, δεν λέγεται.
0: Το έβγαλε. Δεν ξέρω το.
1: Ναι, καλέ, στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη έκανε την έναρξη με το περιστέρι φλου που πέταξε για να φέρει την Ελπίδα. Με ένα κλαδάκι ελιά.
0: Μάλιστα. Άντε, παιδιά, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Πολύ θέλω να δω τι θα γίνει σε αυτές τις εκλογές το 27. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, σε ένα χρόνο. Να προετοιμαστούν. 26 έχουμε, καλή Γιώργο τώρα.
0: Έχουμε 27 του μήνα και μπερδεύτηκα.
1: Εγώ πάντως να σας πω κάτι. Γενικότερα, το rebranding, το να επανέρχομαι σε κάποιον πρώην αφού είδα ότι δεν δούλεψε, κάπως σε μένα δεν μου αρέσει.
0: Δεν δούλεψε με την ομάδα που είχε πριν.
1: Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να πάρει και το φταίξιμο, έτσι.
0: Καλά, δεν ξέρω, παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Όταν βουλιάζει ένα καράβι, δεν το αφήνουμε. Ο καπετάνιος. Ακόμα και στον Τιτανικό, ο καπετάνιος έμεινε εκεί.
0: Ναι.
1: Έφυγε.
0: Και η ορχήστρα.
1: Η ορχήστρα ποιος είναι? Στην προηγούμενη.
0: Οι υπουργοί, προφανώς.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Γενικά, μην γυρίζετε πίσω σε πρώην. Μην κάνετε rebranding σε πράγματα που δεν πέτυχαν.
0: Είπε η Νεοδημοκράτησα.
1: Όχι, εντάξει, αποφάσισα τελικά. Τι κόμμα είμαι, βρε Γιώργο.
0: Ξέρω εγώ, μα αλλάζει λίγα δελίου και λίγα και έχει άλλη τέτοια. Τι έκανα, εγώ φταίω. Τον κοίτα, τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο είσαι Νεοδημοκράτησα.
1: Αλήθεια, λες.
0: Εκεί έχει και. Δηλαδή, ό,τι είναι κάτι άλλο, το κατακρίνει, ρε παιδί μου. Και το Πασόκ έχει κατακρίνει τώρα, κατακρίνει τον Τζίπρα. Όχι,
1: Ανδρουλάκη, εγώ τι κακό είπα για τον κύριο Ανδρουλάκη που είναι
0: κάτι από την Κύπρο. Κάτι έλεγε τώρα, δεν θυμάμαι για το Πασόκ, κάτι έλεγε πάλι. Τώρα ξεκινήσαμε το νέο κόμμα του Τσίπρα, τη Καριστιανού και έχει ο Θεός.
1: Έλα, θα πω. Μπράβο στην ομάδα marketing του κυρίου Τσίπρα, ο οποίο από πίσω η Ακρόπολη φαινόταν σμαράγδι. Αν όχι διαμάντι. Πολύ καλό το πλάνο. Το πλάνο
0: εσύ αν έβγαζε κόμμα, πώ θα το έλεγε, ρε Μαρία? Στον Τζίμπρα τώρα, εντάξει, οκ. Okay.
1: Κόμμα, πώ θα το έβγαζα?
0: Ναι.
1: Αυτό έχει πληρώσει εκατομμύρια για να το βγάλει η Ελλάς. Πώ δεν τον έχει κυνηγήσει?
0: Πλήρωσε 100. Πλήρωσε 100. Γιατί είναι με ένα λάμδα.
1: Έχει δίκιο. Εγώ θα το βγάλω Χέλλας με ένα λάμδα και H.
0: Με H.
1: Για να δείξω την αγαποευρωπαϊκή μου φύση.
0: Μα βγάλω κι εγώ ένα Greek.
1: Φρικ.
0: Με ένα.
1: Είμαι τον Γιώργο.
0: Με ένα ή όμως. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο καφέ Morning Show.
1: Τι θα είναι?
0: Τι σε πήρε, θα βάλω 2%. Για να το πάρουν πολύ. 697-800-1048 τα μηνύματά σου στο Viber. Αν είχε εσύ ένα κόμμα, πώ θα ήθελε να το πει?
1: Ναι.
0: Πώ θα το ονόμαζε το κόμμα σου?
1: Και γενικά με το rebranding, πώ το πάτε? Δηλαδή, έχετε μια τάση να γυρίζετε πίσω,
0: ναι,
1: σε πράγματα, γιατί, που δεν δούλεψαν?
0: Ναι. Του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία.

0: σε σχέσεις. Άμα...
1: Αυτό. Όσο μεγαλώνω, παιδιά, λέω, δεν σε θέλει μία, δεν τον θες 50.000.
2: Καλά, ναι,
1: δεν τον θέλεις 50.000.
2: Πόσο βαριέμαι να τα ακούω αυτά που λέτε. Απίστευτα.
1: Αλήθεια λες.
2: Αλήθεια.
1: Θα γύριζες εσύ σε πρώην.
0: Εννοείται. Άμα ήθελα, ναι, θα γύρναγα.
1: Ο μέσος Έλληνας, παιδιά.
0: Ναι, γιατί εσύ δεν έχεις γυρίσει σε πρώην.
1: Ναι, αλλά ήταν μέγα λάθος και δεν θα το ξανά έκανα ποτέ.
0: Βρε, θα ξαναγυρίσεις.
1: Δηλαδή, τρία χρόνια από τη ζωή μου στον Πανίβλακα. Τι τα έβαζα έτσι.
0: Σοβαριέμαι αυτό που λέτε. Εγώ σε πρώην, να αργήσει το γυαλί, δεν ξέρω. Εγώ σε πρώην, δεν ξεγυρνάω. Μα φύγω, έφυγα. Αυτά τα κούβερ.
1: Ποιο γυαλί.
0: Τα κούβερ, σε. Τα κούβερ. Όλα, όλα, όλα.
1: Όχι, φίλε. Φτάνει σε μια ηλικία που λες, έχω μεγαλώσει, έχω οριμάσει, δεν γυρνάω πίσω. Δε,
0: ακόμα πιο εύκολα. Γιατί άμα. Ναι, ρε πουλάκι μου, γιατί να σου πω κάτι. Άμα έρθει και σε διπλαρώσει σωστά και στα πει πολύ ωραία και έχουν αλλάξει κάποιε καταστάσει, θα του τη δώσει την ευκαιρία. Θα του τη δώσει την ευκαιρία.
1: Παπάτες, παιδιά, μην ευκαιρία. Γυρνάτε στον πρώην, μην γυρνάτε. Δεν πιάνει, δεν πιάνει. Είναι παραλαπίπας. Βλακής τώρα θα λέει. Μόνο και μόνο για να σε γυρίσει ένα βράδυ. Μόνο το θες το ένα βράδυ. Όχι.
0: Μία εμπειρία δεν έχεις.
1: Τι μία εμπειρία.
0: Ότι είσαι έναν πρώην, δεν γύρισες.
1: Δεν με συμφέρει η απάντηση, θα κρατήσω τη σιγή μου.
2: Α, δεν ήταν μόνο ένα. Δεν ήταν μόνο ένα.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning. Good morning.
5: Good morning. Good morning, everyone.
3: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: έχουμε και πολύ ωραίες προτάσεις, παιδιά, για να φτιάξουμε και εμείς κόμμα. Ευχαριστούμε στο φίλο τον Γιάννη που λέει Πασόκ FM.
1: Πασόκ FM. Λεφτά υπάρχουν.
0: Και θα το γράψουμε με φωξιά γράμματα, έτσι ωραία, μεγάλα.
1: Νίον. Να βάλουμε και λίγο νίον μέσα που μου αρέσει, μου δείχνει κάτι μεταμοντέρνο.
0: Νίον.
1: Νίον χρώμα, καλέ.
0: Νέον εννοείς.
1: Νίον λέγεται. Όχι,
0: αυτό το φω. Αυτό το φω.
1: Ναι, σίγουρα όλα με ελληνικά, γιατί με τα αγγλικά δεν τα πάμε καθόλου καλά.
0: Ωραία, τα κάνουμε λατινικά που τα καταλαβαίνουν όλοι.
1: Ναι, το νέον, το χρώμα, αυτό που φωτίζει λίγο το.
0: Ναι, νέον λέγεται.
1: Νέον, νέον. Εσύ και το κεφάλι σου. Νέον λέγεται το χρώμα.
0: Νέον λέγεται η λάμπα η οποία ανάβει.
1: Πάρτα τώρα, να, έχουμε τη Βασιλική, έχουμε τη Βασιλική εδώ πέρα.
2: Νέον λέει.
1: Πάρτα.
0: Αυτό που έχουμε εδώ με το λόγο είναι νέον. Τι είναι στο Matrix ο νέον. Τι λέτε, νέον λέγεται.
1: Ναι, νέον. Εσύ και τα νεοελληνικά σου.
0: Εντάξει, καλά, οκ. Okay, εντάξει, δεν θα τσακωθούμε για τώρα. Νέον θα το βγάλουμε.
1: Νέον.
0: Νέον. Για νέον, ρε, νέον, νέον το
1: φωσφοριζέ. Η πρώτη είναι η μετάφραση του νέον είναι φωσφοριζέ χρώμα. Ναι. Φωσφοριζέ, άρα ναι, καταλαβαίνεις το νέον δεν έχει καμία σχέση.
0: Καλά. Νέον, λέω να βγάλουμε νέον.
1: Τι νέον.
0: Ένα κόμμα νέον.
1: Νέον κόμμα. Ένα θα το βγάλουμε. Τι όνομα θα το δώσουμε.
0: Νέον.
1: Νέο θα είναι το κόμμα.
0: Βρε, νέο θα είναι, αλλά θα λέγεται και νέον.
1: Γιατί.
0: Καλά, όλοι
1: είναι. Μια βλακία, κανένα δεν θα το καταλάβει. Θα λένε πώς ονομάζεται το νέον κόμμα. Νέον.
0: Θα έχουμε ωραία φώτα τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, καλημέρα, τα μήνυματά σας. Είναι τεταρτίτσα, τεταρτίτσα ένα κόμμα, πάει εβδομαδίτσα. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Δεν θα ρωτήσω τώρα άμα θα ψηφίζατε. Το Γιώργο το ξέρουμε, τον έχετε βγάλει πρωθυπουργό. Εντάξει, στο νέον κόμμα.
0: Ναι, στο νέον. Και στο ποιο υπουργείο θέλεις τώρα τελικά.
1: Άντε πάλι, δώσε μου ό,τι θέλεις, αγόρι μου. Δώσε μου τρία μαζί. Θρησκευμα.
0: Όπα, εμένα μου αρέσει οι υπουργοί μου να έχουν αυτοπεποίθηση. Να έρθει να μου πει, να μου χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πει θέλω το Υπουργείο Υγείας. Παράδειγμα. Θέλω το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ωραία, άκουσε με λίγο. Δύο χρόνια το συζητάμε, δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Μάλλον
0: αφού όλα τα θέλεις. Καταλήξαμε, θυμάμαι την τελευταία φορά που συζητήσαμε ποιο Υπουργείο θες ήθελες. Το
1: οικονομικών. Παιδείας θρησκευμάτων, Μακεδονίας και Θράκης. Είμαστε καλά.
0: Εντάξει.
1: Εξωτερική πολιτική το αφήνω σε κάποιον άλλο.
0: Τρία άτομα θα είμαστε σε αυτό το κόμμα. Δεν χρειαζόμαστε άλλου.
1: Και θα πάρω τη Βασιλική για γραμματέα μου. Γιατί είναι, μ' αρέσει ο τρόπος.
0: Όχι, θα σου δώσω ένα υπουργείο. Εσύ ποιο υπουργείο θες.
1: Όλοι μαζί μου, κάτσε.
0: Θες γραμματέα ή υπουργείο.
1: Θα σου δώσω από κάτω από το τραπέζι. Θα σου δώσω.
0: Θα παίρνει μίζες. Λέγε υπουργείο ή γραμματέα.
2: Δεν ξέρω και τα δύο.
0: Δεν ξέρω και τα δύο. Μάλιστα, γιατί ξέρουμε εμείς και κανένα από αυτά.
1: Είμαστε εμείς, αντέχουμε με τα λίγα ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε τη λιτότητα.
0: Λίγο δίαιτη. Λοιπόν, και επειδή η δίαιτα μας δεν πάει καλά.
1: Τι, δεν πάει.
0: Όχι.
1: Ούτε δικιά μου. Δεν σε έβαγα μια φέτα με μερέντα. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή.
0: Σιγά, μορμία μόνο.
1: Ναι. Έχω να φάω μερέντα. Έχω να φάω από το
0: πάνω. Πήγε πριν ο Κορδέλα.
1: Όχι καθόλου τίποτα, απλά την απόλαυσα πολύ παραπάνω.
0: Λοιπόν, πάρτε το πρωινό σας, παιδιά, γιατί το πρωινό είναι το βασικό για μια διατροφή για να προσέξουμε να βγούμε και στις παραλίες. Γι' αυτό είναι και ο Λιμπινής εκεί. Θα πάρει σήμερα, επειδή τη σπάσαμε, μπουγατσάρα. Διπλή μπουγάτσα σήμερα.
1: Κανέλα, τσάχνη.
0: Τη μία πάνω στην άλλη θα τη βάλετε. 22-210-64-36 παραγγείλεις και εσύ το πρωινό σου από τον Αλιμπινής και παίρνεις βέβαια το μοναδικό καφεδάκι και δοκιμάζεις και τα μάφιν τα οποία, παιδιά, τα cupcake του είναι τίγκα στην πραλίνα, στάζουν σοκολάτα. Λοιπόν, 22-210-64-36.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλογάλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Καλημέρα!
12: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
11: Καλημέρα!
13: Καλημέρα!
14: Καλημέρα!
15: Καλημέρα!
11: Καλημέρα!
12: Στο καφέ Morning Show.
11: Μόνο αυτό!
12: Στο καφέ.

0: Κάνει πολύ ωραία διασκευή αυτό το τραγούδι. Ένα πολύ ωραίο παρόμοιο σοου. Τι είναι πάλι με κοιτάς με αυτή τη φάτσα?
1: Δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Μην τα ακούς τότε. Άλλαξε τη μόμπη.
1: Έχω παιδιά και μια ζαλάδα στο κεφάλι από χθες το βράδυ.
0: Ξεματιάσανε.
1: Ρε εσύ. Αλήθεια λες?
0: Πού να ξέρω ρε.
1: Τι είχε σκεφτεί αυτό?
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Παιδιά. Τα βλέπω σε όλα να κουνάνε δεξιά και αριστερά, αλλά είμαι σε καράβι μέσα. Μπαρκάραμε και έχει τρικυμία, καπιτάνιο. Γιατί παιδιά αυτή η ζαλάδα.
0: Σου είπα, σε ματιάσανε.
1: Ξεμάτιασέ με.
0: Πάλι τα ίδια θα κάνουμε.
1: Όχι με το μαύρο κόγκορα.
0: Δεν ξέρω άλλο, Μαρία.
1: Το κανονικό, το κλασικό, δεν στο έμαθε η μαμά σου.
0: Μου το έχει δώσει κάποια στιγμή, γιατί λέει δεν πρέπει να το πεις. Το δίνει σε χαρτάκι, άντρα σε γυναίκα, γυναίκα σε άντρα. Δεν το
1: μάθω.
0: Λοιπόν, μου το έδωσε κάποια στιγμή για να το μάθω.
1: Ναι.
0: Τέχα το χαρτάκι. Οπότε δεν το μάθα ποτέ. Τι να κάνω τώρα δηλαδή?
1: Παιδιά, από χθες μόνο κοιμάμαι. Από τις 9 παρατέταρτο
0: σου βγαίνει κούραση?
1: Όχι ρε εσύ. Νιώθω το κεφάλι μου, λες και μου έχουν κάνει βουντού.
0: Μήπως είναι ηλίαση? Μήπως έπαθες ηλίαση?
1: Από πού δεν με είδε ο ήλιος?
0: Δεν ξέρω, χθες δεν έλειπες, κάπου έξω ήσουνα.
1: Είχα την οροφή του αυτοκινήτου.
0: Μήπως έβρασες μέσα στο ζουμί σου? Ξέρω εγώ τι να πω τώρα.
1: Πάμε παιδιά, πάμε.
0: Μαύρος κόκορας με κόκκινο λυρί και αυτός που σε μάτιασε να πάει να αυτοθεί. Κουνήσου, κουνήσου.
1: Άντε, με το καλό. Λοιπόν, εκεί να πού να πας. Λοιπόν, χρόνια πολλά παιδιά, έχουμε μεγάλη εορτή σήμερα εδώ στην Εύβοια του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Μεγάλη χάρη του, μεγάλη βοήθειά του να πούμε. Ο Αλήπιος, η Αλυπία και ο Θεράπων γιορτάζουν σήμερα.
0: Και κουράγιο σε όλα τα παιδιά που έχουν ξεκινήσει και ήδη και πηγαίνουν στον Αγιάννη το Ρώσο με τα πόδια,
1: ναι,
0: και έχουν ξεκινήσει
1: βέβαια
0: το δρομολόγιο του. Παιδιά, κάποια στιγμή θέλω να το κάνω και εγώ αυτό, να ξεκινήσω το κάνω.
1: Άκου να δει.
0: Τι.
1: Η μαμά μου με πήρε τηλέφωνο,
0: ναι,
1: και μου λέει του χρόνου μαράκι μου να το κάνουμε μαζί.
0: Α,
1: και λέω όχι, δεν κατάλαβε. Θα σου βρω παρέα σίγουρα. Μου λέει ποιο. Λέω η πεθερά σου, κανένα άλλο. Πολύ ωραία να πας παρέα με τη μαμά μου.
0: Δεν θέλω
1: να σας πάω εγώ με το αυτοκίνητο.
0: Ας τον Αγιάννη, ναι, πάμε να προσκυνήσουμε όλοι μαζί.
1: Όχι ρε, και θα σας αφήσω κάπου αλλού, 33
0: χιλιόμετρα. Δεν μας αφήνεις στην κορυφή του Αγίου?
1: Ναι.
0: Για να πάμε κάτω που είναι μόνο κατηφόρα.
1: Κατάβαση.
0: Ναι, μόνο, γιατί στην ανάβαση δεν βλέπω προκοπή.
1: Εγώ φταίω που σου βρήκα και παρέα να πας.
0: Δεν μιλάει
1: παρέα. Η μαμά μου. Η μαμά μου θα κάνει προσευχή από μέσα της.
0: Θες να προσεύχω τη μαμά σου, πες το μου.
1: Ναι.
0: Αυτό. Μη με πας.
1: Δεν θέλω να την πάω εγώ.
0: Γιατί δεν θέλω εγώ να πάω με παρέα, θέλω να πάω μόνος μου.
1: Δεν θα σε ενοχλεί. Απλά θα είναι συνοδοιπόρος σε αυτή τη ζωή. Για πείτε το έχετε κάνει εσείς.
0: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Νίκο. Δεν θα πάμε που το καταλάβατε. Μου φορτώνει κόσμο.
1: Εντάξει παιδιά, η μαμά μου είναι πολύ σαν εμένα είναι. Δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει.
0: Ας δούμε ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα. Κατάλαβα. Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζεις, αλλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Γιατί έχεις γενέθλια μαζί με τον Κρίστοφερ Λι. Το ξέρεις τον κύριο? Πολύ ωραίο, ο πρώτος κόμις Δράκουλας. Και έχεις γενέθλια με τη μία και μοναδική ανεπανάληπτη. Τα πόδια του ελληνικού κινηματογράφου. Τα πιο ωραία πόδια του ελληνικού κινηματογράφου. Σωζό Σαμπουτζάκι.
1: Χρόνια πολλά στη Σωζό. Έφτασε τα 100.
0: Είναι το 33. Λέει εδώ. Τώρα ξέρω εγώ τι να σου
1: κοντεύει.
0: Πω.
1: Κοντεύει.
0: Φτάνει όπου να είναι. Σαν σήμερα
1: ζωή το... να έχει, να φτάσει τα 140.
0: Να είναι καλά και να. Και να.
1: Και να.
0: Άστο καλύτερα, άστο και σκέψεις καλύτερα να κρατιούνται μερικές. Σαν σήμερα το 1647 πραγματοποιείται στη Μασαχουσέτη η πρώτη καταχωρημένη εκτέλεση μάγου. Σκοτώσαν τον πρώτο μάγο.
1: Στη Μασαχουσέτη.
0: Yes.
1: Oh.
0: Το 1647. Το 1933 την άλλη κάνει πρεμιέρα για καρτούν τα τρία μικρά γουρουνάκια της Disney.
1: Έχω να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, υπάρχει ανέκδοτο με τα τρία γουρουνάκια και τη μαμά γουρούνα.
1: Είναι και ένας αγαπημένος μου που έχει γενέθλια σήμερα και λίγο τον άφησες απ' έξω.
0: Ποιος?
1: Πολύ παιδιά, δεν τον είχα αφήσει τα μαγουλάκια όταν ήμουν μικρή. Πολύ ήθελα να το τσιμπήσω.
0: Ποιον?
1: Ο Τζέιμι Όλιβερ.
0: Ο Τζέιμι Όλιβερ.
1: Ο γνωστός ο Άγγλος ο σεφ που ο δικός μας ο Άκη Φεντρατζίκης,
0: ναι,
1: μαγειρεύει μαζί του.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω πάει έξω από το σπίτι του στο Essex.
0: Ποιος τον
1: Jamie
0: θυμάται με το όνομά του? Μόνο αν τον δεις φατσικά, γι' αυτό δεν τον είπα.
1: Τι λες καλέ, ποιος τον θυμάται? Όλοι τον θυμόμαστε τον Τζέιμι Όλιβερ. Πες Βασιλική, μπράβο Βασιλική.
0: Το μόνο Όλιβερ που ξέρουμε είναι το σκύλο σου πια.
1: Μπράβο Όλιβερ, κάνουμε δουλίτσα εδώ πέρα.
0: Εθνική μέρα στα φιλιού σήμερα, φάτε στα φυλάκι ή κάντε στα φιλοθεραπεία. Αυτή ξέρετε που είναι 20 μέρες ή 40 μέρες ανάλογα για να βοηθήσει τον οργανισμό στην αποτοξίνωση. Έχει κάνει ποτέ στα φιλοθεραπεία?
1: Όχι, αλλά ξέρω ποιος έχει κάνει γνωστός.
0: Και πολλούς γνωστούς ξέρω εγώ, και τον Πλούταρχο και τον Τζαλίκη.
1: Και τι τρώνε μόνο στα φύλλα?
0: Ναι, για κάποιες μέρες τρώνε μόνο στα φύλλα για να γίνει αποτοξίνωση του οργανισμού. Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ,
0: ναι,
1: παιδιά, εγώ. Δεν μπορώ. Πάλι λίγο κριτσινάκι, λίγο ένα τυράκι νάξου, κάτι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ρε, στα φιλοθεραπεία λέμε, κάνουμε αποτοξίνωση.
1: Στα φύλλα θα τρώω, απλά.
0: Δεν πάρει και κιλά κρασί.
1: Δεν μοιάζει το κρασί. Το κουτσίνι δίπλα.
0: Ναι.
1: και μαζί με τη Ρίνα Άξου, γραβιέρα Άξου. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Ρε, πολύ ωραίο είναι.
1: Ρε, δεν καταλαβαίνεις.
0: Πάει από το ξύνο σιγά, όπως καταλαβαίνεις. Και εθνική μέρα στο πρώτο drone που δημιουργήθηκε μόνο στην Ελλάδα. Το πρώτο drone ήταν στην Ελλάδα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σήμερα γιορτάζει. Η Σαγιονάρα.
1: Πώς το.
0: Ήταν το πρώτο drone τηλεκατευθυνόμενο το οποίο το πέταγε μάνα σου. Δεν σε έβρισκε όπου και να σου με και στροφή από πόρτα έπαιρνε. Εθνική μέρα σπρώξερ λήψη σήμερα. Αγαπημένο παγωτό και αγαπημένη γρανίτα. Εθνική μέρα για τη φυσική κατάσταση των ηλικιωμένων. Μαράκι μου να αρχίσει να γυμνάζεσαι.
1: Είπε ο κολλήγιο σε μένα ηλικιωμένη.
0: Εγώ είμαι νιάτο.
1: Εγώ
0: η ενέργεια που έχω εγώ τροφοδοτεί πλανήτε ολόκληρου. Και εθνική μέρα ζελοτέιπ. Είναι ζελοτέιπ ή σελοτέιπ?
1: Δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό ρωτάω. Είναι ζελοτέιπ?
1: Δεν ξέρω. Κι εγώ σου απαντάω.
0: Κάτσα να μιλήσουμε με την έξυπνη της παρέας. Βασιλική. Είναι ζελοτέιπ ή σελοτέιπ?
2: Εγώ ζελοτέιπ το λέω, δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρετε. Και εγώ αυτή την απορία είχα. Αν είναι ζελοτέιπ ή σελοτέιπ. Τέλος πάντων, αυτά τα λίγα είχα για εσάς σήμερα, παιδιά.
2: Είναι ζελοτέιπ.
0: Είναι ζήλο. Δεν είναι ζέλο, είναι ζήλο. Για τα... Πάμε να ραλίσουμε το κοκόρι μας με Κατερίνα Λιόλιου στο 2 10 300 104 8. Πόσες φορές θα ραλίσει το αγαπημένο μας κοκόρι?

0: Το κοκόρι λάλησε, το κοκόρι είπε. Αλλά πόσες φορές τα είπε, παιδιά? 2-10-300-1048. Μας λες τις φορές που λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι και κερδίζει μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
2: Ό,τι είπες.
0: Πώς σε λένε?
3: Λάλησες το κοκόρι.
0: Το όνομά σου?
1: 20!
0: 20, πάρτο!
2: Εγώ θα το δώσω το δώρο στη μαμά. Η μαμά τραβάει πολλά.
0: Γιατί η μαμά τον έβαλε? Λοιπόν, πώς σε λένε?
1: Είμαστε η Αντωνία και η Χρυσούλα.
0: Γεια σου, ρε Αντωνία και Χρυσούλα.
2: Κορίτσια κάνανε αυτή τη φασαρία.
0: Φασαριώσεις γυναίκες, έτσι. Και εμείς σας αγαπάμε.
2: Πολύ.
0: Καλό σχόλιο. Μετά. Τα συνομήλικά μου όλα παίρνουν τηλέφωνο.
2: Γιώργο,
0: έχουμε τόσο ενέργεια, τόσο χαρά.
2: Είναι maximum 5.
0: Γιατί εγώ τι είπα.
2: Για τα δικά σας wake up call, παιδιά, μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048.
0: Ένα γρήγορο να προλάβουμε πριν πάνω σχολείο. Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τον Ίλκερ θα ήθελα.
4: Εγώ είμαι ο ίδιος.
0: Εσύ είσαι, χρόνια πολλά αδελφέ μου, χρόνια πολλά φίλε μου. Σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα πόσα κλείνουμε σήμερα?
4: Τα 10.
0: Τα 10. Και τι δώρο ζήτησες για τα γενέθλιά σου σήμερα?
4: Ό,τι θέλω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Α, μπράβο, δεν είπες στη μαμά ή στον παπά αύριο που έχω γενέθλια, ας πούμε, θα ήθελα να μου πάρετε αυτό?
2: Μπράβο.
4: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Έγινε, καλά. Καλημέρα, καλό σχολείο, καλημέρα.
2: Μην
0: καλημέρα.
2: Λες τέτοια.
0: Α, ρωτάω ρε πουλάκι μου.
2: Δεν είναι έτοιμα τα παιδιά να απαντήσουν σε τέτοιες
0: Εσύ δεν έλεγες στη μαμά σου και στον παπά σου ότι την προηγούμενη μέρα, αύριο έχω γενέθλια, τι θα μου πάρετε ή θα ήθελα να μου πάρετε αυτό?
2: Όχι, ήμουν καλό παιδάκι. Εγώ ό,τι ήθελε η μαμά και ο μπαμπά, συνήθως μου παίρνανε 4 βιβλία που έπρεπε να διαβάσω μέσα στο καλοκαίρι.
0: Τώρα εξηγείται γιατί τα ζητάει. Μεγάλωσε και ζητάει.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
8: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Μαλώσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Τετάρτη, ο μήνας έχει 27 Μαΐου. Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
0: Γιώργος Καρτελιάς απέναντί μου. Δεν ξέρω για πόσο θα τον έχουμε ακόμα.
1: Με τέτοια ζέστη δεν ξέρω. Η θερμοκρασία σήμερα βαράει 29 για παιδιά για την πόλη της Χαλκίδας. Από αύριο πάμε στο 33. Παρασκευή και Σάββατο, από ό,τι βλέπω εδώ, ηλιοφάνεια με 30. Οπότε Σαββατοκύριακο έρχεται και τριμεράκι, λογικά.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Οπότε, παιδιά, νομίζω για μπανάκια και τέτοια θα είναι ότι πρέπει αυτό το τρίμερο. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 30 σήμερα, με αυριανή μέρα 31, αύριο 32, μεθαύριο 31. Πάλι και εκεί πάλι ζέστη θα έχει.
0: Θέλω να μου βάλει τον καιρό σήμερα. Και την Τσεχία, εντάξει. Τον Μπρουνό, να ξέρω τι θα πάρω μαζί μου. Μια ευγενική έτσι χορηγία.
1: Μάλιστα. Θεσσαλονίκη, παιδιά 29. Από αύριο λίγο τσουρ με 33 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε λίγο και Τσεχία καιρό.
0: Ναι.
1: Είναι συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μπρνό.
1: Τσεχία καιρό.
0: Μπρνό.
1: Μπρνό. Μπρνό.
0: Θα βρέχει. Αλήθεια λες. Έλα ρε Γιώργο, και θα ισχύσω και μαλλί κιόλας.
1: Το Σάββατο. Το Σάββατο δίνει βροχή από τις 9 το βράδυ.
0: Εντάξει, δεν θα πάω για κλάμπινγκ 9 το βράδυ, δεν με πειράζει. Όλη μέρα να μην βρέχει.
1: Βέβαια, άπνοια έχει, οι θερμοκρασίες καλά είναι. Δηλαδή, κάτσε να σου πω σήμερα. Το Σαββατοκύριακο σε ενδιαφέρει, 24.
0: Εντάξει.
1: Το Σάββατο 28, αλλά το βραδάκι δίνει βροχή, ασθενής βροχή. Την Κυριακή 31-32.
0: Μια χαρά, πολύ καλό.
1: Και αυτό, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, το καφεδάκι μας, το πρωινό μας, όπου και αν πας, παίρνεις από τον Αλιμπινίση το πρωινό σου. Φαρμακίδου 1 στο τηλέφωνο 22-210-6436. Ετοιμάζεσαι να πας για ταξιδάκι, ετοιμάζεσαι να πας στο αεροδρόμιο. Φυσικά ξέρεις από πού θα πάρεις τον καφέ σου, γιατί ανοίγουν από πολύ νωρίς τα παιδιά. Παίρνεις καφεδάκι, παίρνεις πρωινό 22-210-6436. Τι μου έρχεσαι?
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Για να δούμε ποιο θα είναι και σήμερα το τυχερό αυτοπηδημένο ζώδιο της ημέρας. Για να κερδίσεις και εσύ διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια, για να δεις και όποια ταινία θέλεις. Έχουμε και πολύ ωραία παιδικά και ταινιάρες και περιπετειάρες. Τα πάντα έχουμε για εσένα. Αρκεί βέβαια να μας πεις ποιο ζώδιο θα πηδήσει η Μαρία στο 210-300-1048.
2: Η μέρα έχει πιο έντονο συναισθηματικό βάθος και ανάγκη για ξεκαθαρίσματα. Η ενέργεια γίνεται πιο παθαγιασμένη αλλά και πιο ευαίσθητη με τάση για ζήλιες, υπερβολές και δεύτερες σκέψεις στις σχέσεις και στις συζητήσεις. Πιο ζώρικα σήμερα Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι. Υδροχόε, υποχρεώσει επαγγελματικά δημιουργούν πίεση. Μην αφήσει το άγχος να οδηγήσει αποφάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 6. Καρκίνε, η διάθεση ανεβαίνει και νιώθεις πιο δημιουργικός. Καλή μέρα για φλερτ και όμορφες στιγμές. Η μέρα σου είναι ένα 8. Τοξότη, χρειάζεσαι πιο ήρεμους ρυθμούς σήμερα. Άκου περισσότερο το ένστικτό σου και ξεκουράσου. Η μέρα σου είναι ένα 7. Παρθένε, επικοινωνία και επαφές λειτουργούν υπέρ σου. Η μέρα φέρνει ενδιαφέρουσες ζητήσεις και κίνηση. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ψαράκια, έχεις αισιοδοξία και διάθεση για νέες εμπειρίες. Ιδανική ημέρα για σχέδια και μετακινήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Σκορπιέ, η σελήνη στο ζώδιό σου αυξάνει ένταση και ευαισθησία. Πρόσεξε αντιδράσεις και υπερβολές χωρίς λόγο. Η μέρα σου ένα 7. Εγώκερε, φίλοι, σχέδια και κοινωνικότητα σε ανεβάζουν αρκετά. Η μέρα έχει θετική διάθεση και ωραίες εξελίξεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε, σχέσεις και συνεργασίες χρειάζονται προσοχή σήμερα. Απέφυγε πείσμα και συναισθηματικές υπερβολές. Η μέρα σου ένα 6. Ζυγέ, ασχολείσαι περισσότερο με οικονομικά και σταθερότητα. Καλή στιγμή για πρακτικές αποφάσεις. Η μέρα σου ένα 8. Λιονταράκια, οικογενειακά ή προσωπικά θέματα μας πιέζουν αρκετά. Μην αντιδράσουμε από εγωισμό ή ένταση. Η μέρα μας ένα 6. Και δίδυμε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα. Σήμερα βρίσκεις λύσεις σε δουλειές και εκκρεμότητες. Η μέρα σου ένα 8.
1: Και ποιο είναι, παιδιά, το πηδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα? 2-10-300-1048. Μας λες το ζώδιο που θα πηδήσει η Μάρια και κερδίσει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια. Καλημέρα, Ζωή.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ζωή.
3: Ο κρυός.
2: Και μπράβο σου, Ζωή. Μπαμπαμ. Μας ξεπέταξες, φιλενάδα.
1: Πάτα κοιτά. Εσύ τι ζώδιο είσαι, Ζωή?
3: Σκορπιός.
1: Σκορπίνα. Α,
2: ωραίο ζώδιο.
1: Το καλύτερο ζώδιο. Μείνε γραμμή για το δωράκι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κρυέ.
1: Σκορπίνα, Ζωή.
2: Σκέφτεσαι πιο βαθιά προσωπικά ή οικονομικά ζητήματα. Μην πιέζεις καταστάσεις που θέλουν χρόνο. Η μέρα σου ένα 7.

0: Good morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Στεφανία με τον καινούριο Γιώταχη.

0: Έλα ρε, αλήθεια. Συνεχίζουμε το σερί, έτσι. Σημειώστε. Πάει και η φούλη. Πάμε ακόμα ένα. Δώσε. Ακόμα.
1: Θα πας ένα ακόμα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τρία στα τρία, παιδιά, θα είναι. Χωρίς καμία επιτυχία.
0: Σε λίγο θα το γυρίσω σε αφιερώσεις. Α, αυτός είναι για αύριο. Πάει και αυτός. Πάω στο επόμενο.
1: Γιώργο, δεν έχεις άλλο. Τελείωσες. Πώς τα ξεπέταξες έτσι όλα.
0: Τι να κάνω. Αφού δεν το σηκώνει κανένας. Κάτσε να πάρω τον
1: Αντρέα. Για στείλτε μας φασούλες, παιδιά, σε άτομα που ξέρετε ότι θα το σηκώσουν. Να υπάρχει και ένας λόγος που την κάνουμε την ενότητα. Άμα είναι να κάνει μόνο το.
2: Μετά το χαρακτηριστικό.
0: Ένας το σήκωσε και μας το έκλεισε. Τέλεια, τέλεια. Για τα δικά σου wake up call έτσι πολύ ωραία επιτυχημένα. Να ακούμε όλη παρέα το τούτου.
1: Άι, πες το εσύ σήμερα τώρα.
0: 6-9-7-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνο του. Θέλει να το πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show βεβαίως. Και να του κάνουμε μια πολύ ωραία γρήγορη μικρή φαρσούλα. Αν θέλετε να έχουμε εδώ διάφορους ηθοποιούς.
1: Ναι, πρωταγωνιστές.
0: Μπράβο.
1: Που θα μπορούσαν να πάρουν τα ενία από τις σημερινές φάσεις.
0: Από γιαγιάδες, αστυνομικούς, πολιτές.
1: Detective, courier.
0: Τα πάντα έχουμε και συμφέρουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς τα μισά της εβδομάδας, 27 Μαΐου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και τι δήλωσαν το 74% των ανδρών. Μπορεί να κλείσουν σπίτια τώρα, άμα το πω, αλλά δεν πειράζει, ρε παιδιά. Αλλά πρέπει να το ξέρετε κι εσείς, κορίτσια.
1: Πες μου.
0: Για να αφήνετε τα γούρια σας λίγο πιο ελεύθερα. Λίγο να βγουν με την

0: παρέα τους, λίγο να κάνουν κάτι που θα θέλανε και εκείνα.
1: Ναι.
0: Το 74% των ανδρών.
1: Γιατί σκλάβοι τους έχουμε.
0: Ναι.
1: Άντε ρε, τι λες.
0: Άμα δεν τον αφήνεις να πάει μόνο του έξω.
1: Δεν θέλει. Τον έχω μάθει σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία όρεξη να βγει μόνος του έξω.
0: Ναι. Το 74% των ανδρών λέει ότι απολαμβάνει περισσότερο το χρόνο με τους φίλους του παρά με τη σύντροφό
1: του. Να χωρίσει. Εάν απολαμβάνει περισσότερο το χρόνο με τους φίλους του, να φύγει να πάει στη μάνα του και καλό ξεπροδόκιασμα.
0: Όχι, δεν έχετε καταλάβει ότι όταν βγαίνουν οι άντρες μεταξύ τους, βγάζουν και
1: τα
0: αποθυμένα τους.
1: Θα μου πει ότι περνάει καλύτερα μαζί τους, να πάει μαζί τους να μείνει.
0: Είναι μαζί του, μιλάω.
1: Να του πλένουν τα σόβρακα, να του ετοιμάζουν κάθε μέρα τις βλακίες.
0: Σιγά μου, δεν σε πήραμε και εκεί, βοηθώ.
1: Να βλέπουν παρέα και να κάνουν μετά και το βράδυ που θα θέλει μαζί παρέα.
0: Δεν σε πήραμε για εκεί, βοηθώ. Σε πήραμε για.
1: Και από μένα περιμένει να τα κάνει.
0: Μην τα κάνει. Δεν σε πήρα κανένα να μου κλείνει το σόβρακο, χαίστηκα στο έτσι.
1: Και αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ναι, να.
0: Αλλά θα μένει σπίτι σου.
1: Βρε.
0: Τέρα στο δικό μου να κάνουμε μόνο σεξ.
1: Δεν μένω για αρχή στο δικό σου. Μένουμε σε ένα σπίτι στην ενοικίαση. Όλο το σπίτι είναι και δικό μου και δικό σου.
0: Ακόμα δεν έχω προλάβει να απολαμβάνουν απλά την παρέα με τους φίλους, γιατί βρίζουν και μιλάνε πολύ πιο άνετα και έχουν πιο ελεύθερο το μυαλό τους από το να βάλουν πράγματα τα οποία μπορεί να ενοχληθεί.
1: Άμα δεν μπορείς να είσαι με το έτερον ήμιση το άτομο που θέλεις να είσαι, αυτός που είσαι στην πραγματικότητα, δεν αξίζει να είσαι με εκείνο το άτομο.
0: Αλήθεια, ε.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, άμα περάσει μια ωραία γυναίκα και γυρίσει όλο σου λέει μπάμπι. Καλά, ε.
1: Θα με πει δυνατό. Εμένα μπάμπι η σχέση μου.
0: Όχι, ρε. Είναι έξω η αντροπαρέα.
1: Α.
0: Και περνάς μια πολύ ωραία γυναίκα.
1: Ναι.
0: Δεν θα την κοιτάξουνε. Δεν θα έχουν πρόβλημα βέβαια μετά. Θα την κοιτάξουν. Ναι, κακό να κοιτάξουμε. Απαγορεύεται.
1: Τι να πω τώρα. Ναι, για προχώρα την κοιτάξετε.
0: Εσύ
1: ναι.
0: Δεν κοιτάς ένα ωραίο άντρα
1: που παίρνει.
0: Άσε μας μωρέ που έχετε παροπίδες εσείς. Δεν βλέπετε τίποτα. Όλο το Instagram σας είναι κοιλιακούς και φέτες.
1: Έχεις δει το δικό μου το Instagram. Τώρα.
0: Το δικό σου το πιο πιθανό είναι να έχει φαΐ.
1: Θέλεις να δεις τι έχει το δικό μου το Instagram στη γενική τη σελίδα.
0: Ναι, δώσ' μου να δω.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Δεν μου το δίνει. Όχι, πάτσες πολλά κουμπάκια.
1: Στη γενική τη σελίδα πήγα. Πώς να τρως υγιεινά, εγγύους. Και πώς να κάνεις αποτρίχωση τον άντρα σου.
0: Θέλω να πάω στα άλλα.
1: Ποια άλλα, δεν έχει άλλα.
0: Στα άλλα που ακολουθάεις. Που σου βγάζει και προτινόμενα από κάτω. Λοιπόν, παρόλα αυτά, οι άντρες προτιμάνε να κάνουν και λίγο παρέα με τους φίλους τους. Αυτό τίποτα άλλο. Να βγαίνουν λίγο παραπάνω, γιατί είναι πιο ελεύθεροι να πούνε πράγματα το οποίο δεν πρέπει να βάλουν φίλτρο όταν είναι στο σπίτι.
1: Κοίτα, ο Μπινιάς ξεκινάει την έρευνα. Οι άντρες είπαν ότι περνάνε πολύ καλύτερα με τους φίλους τους παρά με την γυναίκα τους. Και τώρα μου καταλήγεις ότι τι είπανε, να βγουν και μία φορά.
0: Να βγουν, να μπορούν να βγουν, γιατί είναι πιο ελεύθεροι στο μυαλό. Γιατί δεν μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι. Α πούμε, καλά, ρε Μαρία, είδα ένα μωρό σήμερα, έπαθα πλάκα.
1: Ναι, και στον παιδικό είναι πιο ελεύθερα τα μωρά, αλλά όταν γυρνάνε στο σπίτι.
0: Δεν είπα τέτοιο μωρό. Είπα ένα μωρό άνω των 22.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Άλλη μηνύσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, oh!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
4: Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
4: Ποιότητα, ταχύτητα και καλές τιμές. Μην ψάχνεις αλλού. Το έχουμε. Mrphone.gr. Avanton 37.
5: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
6: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
7: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Avanton 83, Χαλκίδα.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
10: Γιώργος και Μαρία,
11: στο Cafe Morning Show.
10: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και το Σύριο είναι εδώ ακόμα μία μέρα. Στο TikTok έχει γίνει ήδη ο κακός χαμός με την συγκεκριμένη ερώτηση που θα υποθεί και τώρα σε εσένα. Το σκορ να πω ότι είναι 1-1. Η εβδομάδα είμαστε ακριβώς στη μέση. Οπότε πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, δύσκολα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα, μικρά μου θυράματα. Το σκορ φυσικά και είναι 1-1. Δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι διαφορετικό. Πάμε σήμερα για νίκη. Θα δούμε τώρα άμα θα νικήσω εγώ ή θα κερδίσετε εσείς. Η ερώτηση δεν είναι δύσκολη. Είναι παγκόσμια. Μας έχει έρθει από το εξωτερικό. Και σύμφωνα λέει με το 22%, είπε πως αυτή είναι η πιο σεξι δουλειά για μια γυναίκα. Το 22% είπε ότι αυτή είναι η πιο σεξι δουλειά για μια γυναίκα. Ψάχνουμε ποια είναι αυτή η δουλειά στο 210-300-1048 και είμαστε ζωντανά στο TikTok και θέλω να σας πω πολλές οι απαντήσεις. Άπειρες.
0: Ναι, είναι πολλά και τα επαγγέλματα. Διότι πάει το μυαλό σου κατευθείαν. Δηλαδή, με το που ακούω αυτή την ερώτηση, δεν θα σε πάω στο στριπτιζέρ, χορεύτρια, σε pole dancing και όλα αυτά. Θα σε πάω σε γραμματέα.
1: Ναι.
0: Θα σε πάω σε δικηγορίνα, σε δασκάλα. Θα σε πάω σε αεροσυνοδό.
1: Σπάμε το τηλεφωνικό κέντρο 210-300-1048. Ξεκινάμε να παίζουμε και είμαι πανέτοιμη να σας στείλω τους ροζ κουβάδες σας.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Πρωτός, καλημέρα.
0: Πρώτος και καλύτερος, γιατί ψάχνουμε να βρούμε το επάγγελμα που κάνει το 22% και θεωρείται σεξ.
2: Επειδή είναι νωρίς και θα θέλω να παίξουν και οι υπόλοιποι, θα πω λάθος απάντηση και θα ξαναπάρω μετά.
0: Ωραία, ωραία. Για πες τη λάθος απάντηση.
3: Όχι, όχι, να μιλήσω εγώ πρώτα. Η Σύζυξ.
0: Όπα.
3: Ένα λεπτό.
0: Εσύ τι δουλειά κάνεις?
3: Εγώ κομμώτρια, αλλά.
0: Ναι.
3: Θέλω να απαντήσω για τη χθεσινή μου παίζει το σενάριο.
0: Όχι εσύ τώρα. Μην μας το μας πεθαίνεις τώρα και αλλάξουμε ερώτηση.
1: Μετά θα το συζητήσουμε.
3: Εντάξει, μετά. Πες Γιάννη τώρα εσύ.
2: Λοιπόν, θα έλεγα κομμώτρια που είναι η σύζυγος, αλλά το 22% είναι πολύ μικρό.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Ποσοστό.
0: Οπότε πάμε.
2: Αυτό. Οπότε πάμε σε γραμματέας.
1: Γραμματέας. Παίρνεις απάντηση που έχει ήδη πει ο Γιώργος. Πάμε να δούμε τώρα.
0: Όλα τα ίδια.
1: Γιάννη, πιστεύεις ότι. Έχεις δει ποτέ γραμματέα σεξ? Τώρα που ακούει και η γυναίκα σου από δίπλα μου.
2: Δεν έχω δει ποτέ γραμματέα στη ζωή μου. Απλά ήταν το υπέθεσα.
0: Απλά να σου πω κάτι, την πατάμε πολύ από τις ταινίες. Που είναι με το ταγέρ, που είναι με τα πουκαμισάκια τους και την πατάμε εκεί. Εμείς νομίζουμε ότι όλες είναι έτσι.
1: Ωραία, τότε θα δώσω εγώ μια βοήθεια και θα πω, παιδιά, αυτή τη δουλειά την έχετε δει. Πολλοί κόσμος την έχει δει. Γιάννη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου.
2: Έχασε. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Φιλάκια στο μπεμπάκι.
0: Περιμένω να πάρεις για τη δεύτερη απάντηση. 2-10-300-1048, το 22% των γυναικών λέει ότι αυτό είναι το πιο σεξι επάγγελμά τους.
1: Σωστά.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Μαρινάκι μου. Για πες μου, ποιο είναι το πιο σεξι επάγγελμα?
4: Κοίτα, βρε Γιώργο, τώρα με μπέρδεψε η Μαρία με αυτό που είπε.
0: Γιατί, Μαρίνα μου, γιατί?
4: Έλεγα να πω αεροσυνοδός.
0: Ναι, πες.
4: Αλλά πάλι μου ήρθε και πολίτρια σεξι ισορούχων.
1: Ωστόσο και Παναγία, με αυτό που έδωσα σαν βοήθεια σου ήρθε πολίτρια σεξι ισορούχων. Κάτι κάνω λάθος.
0: Γιατί μπορεί να τις πεις, δοκίμασε εδώ, ρε παιδί μου, να δω ίδιο σωματότυπο με τη γυναίκα μου έχεις. Εγώ θα λέγα.
4: Έτσι λίγο για να τρελάνε το Γιώργο, το είπα. Δεν είναι.
0: Μαρίνα, εγώ θα λέγα ζαχαροπλάστησα που κάνεις πολύ ωραία γλυκά.
1: Θα παίξουμε τώρα σοβαρά ή θα σας αφήσω έτσι να τα.
4: Άντε, αεροσυνοδός.
1: Άντε, μπράβο, ρε Μαρίνα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, γιατί μας έβγαλες και εκτός θέματος.
0: Γεια σου, ρε Μαρίνα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. 2-10-300-1048, το 22% των γυναικών είπε ότι αυτό είναι το πιο σεξι επάγγελμα. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Καλημέρα, Δημήτρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημητρά μου. Ποιο είναι το πιο σεξι επάγγελμα για μια γυναίκα που λέει το 22%?
5: Α, μετά θέλω να ρωτήσω κι εγώ. Μ' αρέσει η ερώτηση σήμερα, δεν πρόκειται να το βρω. Ναι. Μπαργούμαν.
1: Μπαργούμαν. Δημητρά, στο σκληροπυρηνικό το έριξες.
0: Ωραία, δεν κακό.
1: Πιστεύεις ότι η μπαργούμαν είναι αυτή η γυναίκα η οποία θεωρείται το επάγγελμά της πιο σεξι εκεί έξω?
0: Για το 22%.
1: Μπα, ροσκουβάς είναι δικό σου,
5: Δημητρά.
1: Γιώργο,
5: θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Γιατί, Γιώργο, τι έκανα εγώ πάλι?
1: Αργότερα.
5: Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Έλα, ρώτα, Δημητρά μου, ρώτα.
5: Το 69 το ξέρει.
0: Ναι.
5: Το 68.
0: Ναι.
5: Ποιο είναι?
0: Α, δεν μπορώ να σου πω τώρα.
1: Δημητρά,
0: αυτά τα κάνουμε σε βραδινή εκπομπή. Πάμε, παιδιά, 2-10-300-1048. Καλημέρα, Βασίλη.
6: Πολύ καλημέρα σας.
0: Έλα, Βασίλη μου, ποιο είναι το επάγγελμα που λέει μια γυναίκα, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ σεξι?
6: Εγώ θα το πω, αλλά θα πάρω ροζ κουβά. Αλλά πες της Μαρίας, της ήρθε ένα μήνυμα με κάτι που λέει ροζ κουβάς.
1: Το είδα. Εγώ το μου μήνυμα, το δίνει κάθε, το είδα. Ο γιος
6: κάθε απόγευμα μου το δίνει.
1: Το κάθε απόγευμα. Το γιο να κάνουμε εδώ παρεούλα. Για πες Βασίλη μου την απάντηση.
6: Μοντέλο.
1: Όχι, σταμάτα τώρα.
0: Μοντέλο.
1: Α, νόμιζα εμένα είπε.
0: Όχι ρε εσένα. Ρε.
6: Και εσύ μοντέλο είσαι, σταμάτα, Μαρία. Βασίλη, και εσύ μοντέλο. Μοντέλο παρουσιάστρια.
1: Ναι.
6: Μαρία Μπούτσικα.
0: Και γιατί δεν είπες ότι το πιο σεξ επάγγελμα είναι της Μαρίας?
6: Τώρα η Μαρία είναι μοναδική, δεν
1: παίζει άλλη. Έτσι, μπράβο. Βασίλη, σε έχω φτιάξει σωστά.
0: Τι σου έχει κάνει, ρε Βασιλάκια, σου έχει κάνει.
1: Έτσι, έτσι, και στη γυναίκα και τα παιδιά, όλα τα έχω φτιάξει οικογενειακώς. Βασίλη μου, ροζ κουβά είναι δικό σου, δεν είναι το μοντέλο η απάντηση. Έχασε.
0: Γεια σου, Βασίλη, ευχαριστούμε. Έλα, πες.
6: Θέλω να το δείξει του Γιώργου.
0: Να μου το δείξει.
6: Και να το δείξει και στο TikTok, δεν με πειράζει να το δουν. Αλλά θέλω να τα ακούσει ο Γιώργο.
1: Τι να δείξω?
0: Αυτό που έστειλε.
6: Το γιο.
1: Α, ναι, θα το δείξω.
0: Έγινε, Βασίλη μου, φίλια πολλά, καλημέρα. Βασίλη.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλη μου. Για πες, βρε Βασίλη, ποιο είναι αυτό το μοναδικό επάγγελμα το οποίο κάνει το 22% και θεωρείται σεξι στις γυναίκες?
7: Εγώ, Γιώργο, είμαι ανάμεσα σε τρεις ερωτήσεις, αλλά θα πω τη μία.
0: Για πες.
7: Εισαγγελέας.
0: Ωρε φίλε, είσαι φίλος μου.
1: Εισαγγελέας.
0: Ναι. Η αστηρότητα.
7: Γεια σου, Μαρία.
1: Γεια σου, Βασίλη, στην Ουρανούπολη, εκεί που κοιτάς το Άγιο Όρος και πιστεύω ότι παίρνεις την ενέργεια.
7: Αλλά τώρα... Τώρα βρίσκομαι στην Αθήνα.
1: Αντί βρίσκεσαι
7: εδώ πέρα στη γυναίκα μου.
0: Είναι εισαγγελέας?
7: Όχι, όχι, δεν είναι εισαγγελέας, Γιώργο.
0: Αλλά εκεί με το σακάκι, με το ταγιέρ, την αυστηρότητα βγάζει μία...
1: Έχεις δει πολλούς εισαγγελείς να είναι σεξι?
0: Ναι.
7: Αμέ.
1: Ναι, ούτε σεξι. Καν στις ελληνικές ταινίες δεν ήταν σεξι η εισαγγελή.
0: Σεξι, δεν είναι απαραίτητα ότι θα είναι κουκλάρα, γυναικάρα, αλλά εκπέμπει μια θηλυκότητα. Και στο, στο περνάει αυτό.
1: Παιδιά, πώς το παίζετε το παιχνίδι σήμερα. Βασίλη, ροζ κουβάς αγόρι μου είναι δικό σου. Γύρνα στη γυναίκα σου. Η γυναίκα σου τι δουλειά κάνει?
7: Η γυναίκα μόνο στο σπίτι και κάνει δουλειές.
0: Πετάει παντόφλες. Σαν τα που λέει ο Βασίλης.
7: Αυτά ακριβώς τα είχαμε πει και την άλλη φορά, Γιώργο.
0: Βασιλάρα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Το 22% των γυναικών είπε ότι αυτό είναι το πιο σεξι επάγγελμα που μπορεί να κάνει μία γυναίκα.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Δημήτρη, Δημήτρη μου. Έλα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα μου. Ποιο είναι το πιο σεξ επάγγελμα μιας γυναίκας που λέει το 22% παγκοσμίως?
8: Εγώ πιστεύω πως επειδή είπα ότι το έχουμε δει, είναι η υπηρέτρια που έχουν στα σπίτια, που βάζουν αυτά τα κοντά τα σπανάκια.
1: Αυτά τα κοντά πιστεύεις ότι είναι στην πραγματικότητα κοντά? Γιατί δεν
0: Όχι.
1: είναι κοντά.
0: Είπαμε, μπερδευόμαστε από τις ταινίες και μιλάμε για το 22%.
8: Εγώ εδώ στην Κρήτη, ναι, επειδή δουλεύω σε κάποια ξενοδοχεία, έχω δει ότι σε ένα ξενοδοχείο, εγώ δεν πήγα προσωπικά, μας συζήτησαν να φορέσουμε αυτά τα φτανάκια. Που άμα έσκυβες, μια χαρά ήταν κοντά.
1: Οπ! Οπ, οπ, οπ, οπ, οπ. Ωραία, πάμε να πούμε.
0: Στην Κρήτη,
1: λοιπόν,
0: είπες, είναι το ξενοδοχείο για τους γυμνιστές που είχαν κάνει.
1: Γιώργο, φτάνει.
8: Όχι, όχι, είναι ξενοδοχείο.
1: Ω, Θεέ μου. Αχ, έχω πονοκέφαλο. Κατερίνα, να σου πω κάτι. Αυτό το επάγγελμα που λες εσύ ότι είναι η υπηρέτρια με το κοντό, εμένα με παραπέμπει σε mini sexy erotic series. Παρ' όλα αυτά.
0: Γιατί?
1: Κατερίνα, ροζ κουβά είναι δικό σου, δεν είναι η απάντηση που ψάχνω.
0: Δεν πειράζει, Κατερίνα, μου ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη.
9: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Νέος παίκτης από πού?
9: Από Βέρεια.
1: Από Βέρεια, καλώς ήρθε η Βέρεια στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
9: Η πιο σεξι γυναίκα είναι η ταλικέρηση.
1: Αλήθεια λες? Γιατί?
0: Σου ρίχνει κάτι πινελίκια.
1: Γιώργο.
0: Και ισώνεις.
9: Δεν ξέρω, κάτι με τραβάει σε αυτό.
0: Είναι, κάτι,
1: α, κάτι
0: του...
1: σε τραβάει,
0: κάτι
1: και από
0: βγάζει
1: τη Βέρεια περνάνε και πολλές νταλίκες για να φύγουν στο εξωτερικό. Δημήτρη, να σου πω κάτι. Μου αρέσει η απάντησή σου. Σαν πρώην έτσι εισαγωγέας νταλικών, ροζ κουβάς είναι δικό σου όμως, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Μήπως είναι η νοικοκυρά? Γιατί είναι σεξ επάγγελμα κι αυτό.
1: Είναι επάγγελμα που πληρώνεσαι από κάποιον, άρα δεν. Η νοικοκυρά από ποιον πληρώνεται?
0: Από τον άντρα, δεν φέρνει πράγματα στο σπίτι.
1: Πληρώνει χιλιάρικο ο άντρας το μήνα.
0: Δεν στο δίνει κάθε μήνα χειροπιαστό, αλλά έχουμε συνεισφέρει κιόλα αυτό.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Σκλάβα του έρωτα.
1: Γιώργο, θα σε χτυπήσω.
0: Καλά.
1: Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Καλημέρα, Γεωργία.
1: Φτάνει.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα,
0: καλά είμαστε. Ψάχνουμε να δούμε ποιο είναι το επάγγελμα που εσείς οι γυναίκες θεωρείστε σεξι.
10: Νομίζω ότι είναι η επιχειρηματία η γυναίκα. Δηλαδή, διευθύντω σύμβουλο σε μια επιχείρηση.
0: Α, διευθύντρια, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
10: Όχι διευθύντρια, CEO.
1: Έτσι, μπράβο, να χρησιμοποιήσουμε λίγο τις Αμερικανιές που μας αρέσουν πάρα πολύ. Γεωργία μου, εσύ τι δουλειά κάνεις?
10: Procurement είμαι, σε εταιρεία.
1: Α, μου αρέσει ρε παιδί μου που το χρησιμοποιεί το αγγλικό. Κατάλαβες τι είναι? Γεωργία.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει. Γεωργία, ο σκουμπάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε
10: Γεωργία. Φιλάκια, φιλάκια.
0: Τσαο. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Γεια σου, Δέσποινα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
11: Από Ερέτρια.
1: Καλώς ήρθες.
0: Τι δουλειά κάνεις?
11: Δεν κάνω δουλειά, ακόμα σχολείο πάω.
1: Ωραία,
0: τέλεια. Τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις όταν μεγαλώσεις?
11: Εγώ δεν θα ήθελα. Θα πω όμως την ερώτησή σας. Θα πω νοσηλεύτρια.
1: Και τι, συγγνώμη, είπες τώρα ότι δεν θα θέλεις να κάνεις κάποια δουλειά?
11: Όχι, δεν θα θέλω να είμαι νοσηλεύτρια. Δεν θέλω να κάνω προφανώς.
0: Θέλει να δουλέψει. Απλά σου λέει το πιο σεξιμό επάγγελμα είναι αυτό. Ωραία. Που δεν θα θέλω να το κάνω.
1: Νοσηλεύτρια. Και επειδή Δέσποινα, αναρωτιέμαι ποια είναι η δουλειά που θέλεις εσύ να κάνεις σαν μεγαλώσει, ποια θα ήτανε?
11: Θα ασχοληθώ με τα παιδαγωγικά.
1: Α, έπρεπε κάποιος να πει τώρα το δασκαλιλίκι. Κανένας δεν το έχει πει. Δέσποινα, με την νοσηλεύτρια δεν πας πολύ μακριά. Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, Δέσποινα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Γεια. Δημήτρη.
12: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
12: Καλώς σας βρήκα.
1: Από πού είσαι εσύ?
12: Είμαι από το Κοροπή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε με την απάντησή σου.
12: Εγώ θα πω μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Γυναίκα.
0: Με τη φόρμα, ναι. Με τη σαλοπέτα.
1: Δεν έχω, ρε παιδιά,
12: με τη φόρμα, ναι.
1: Γυναίκα έτσι. Δεν έχω δει ποτέ γυναίκα μηχανικό αυτοκινήτων.
12: Έχουμε δει. Αν και για 22% είναι λίγο.
0: Είναι μεγάλο ποσό. Εντάξει, παιδί μου, που κρατάει και το γαλλικό το μεγάλο στο χέρι.
1: Δεν πειράζει, Δημήτρη μου. Φυσικά και θα σε στείλω ρόσκουβα. Είναι δικό σου, έχασε.
12: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Και σου λέει ένα ολάξ τα λάδια, αγόρι μου. Μήπως είναι ηλεκτρολόγο να κάνει.
1: Ούτε ηλεκτρολόγο έχω δει.
0: Να είναι φυσικοθεραπεύτρια.
1: Προχώρα.
0: Μασέ.
1: Προχώρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο.
13: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, Γιώργο. Άρα μου ψάχνουμε να δούμε ποιο είναι το επάγγελμα σεξι στο 22% του πλανήτη.
13: Μήπως ήταν στο βενζινάδικο.
1: Βενζινάδικο. Βενζινού.
13: Ναι.
1: I like it. Ναι. Μου αρέσει και η μυρωδιά της βενζίνης. Όλα τα βλέπω ωραία εγώ εκείνη την ώρα. Γιώργο μου, ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει.
13: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Είναι πολύ εύκολο το επάγγελμα πάντως που ψάχνουμε σήμερα, για να μην μπερδευτούμε πάρα πολύ. 22% των αντρών είπε ότι αυτό είναι το πιο σεξι γυναικείο επάγγελμα. Ποιο είναι αυτό?
0: Χασάπισα. Που τον κρατάει τον μπαλντά.
1: Μ' αρέσει. Που τον αλέθει τον κοιμά.
0: Καλημέρα, Άλκεν.
14: Καλημέρα.
0: Για πες μου, ποιο είναι το πιο σεξι επάγγελμα στο 22% των γυναικών?
14: Εγώ θα πέσω με γιατρό, φίλε.
0: Γιατρό.
14: Καταλαβαίνει.
1: Γιατρός, τι, ναι. Γιατρός.
0: Ψυχολόγος.
14: Ψυχιατρός. Άμα γλυθώ και μου κάνει την ένεση, μια χαρά είμαι.
1: Ναι, αλλά σε τι γιατρό αναφέρεσαι τώρα, τι γιατρό θα πούμε? Δεν μπορούμε να πούμε έτσι από το υγείο.
14: Καρδιολόγο. Η καρδιά μου πονάει.
1: I like it, Alken. Ρος Κουβάς είναι δικό σου, καρδιολόγος. Δεν έχουμε.
0: Θέλουμε δηλαδή στον γιατρό, θέλουμε συγκεκριμένο.
1: Βέβαια.
0: Σεξολόγο.
1: Και στον αθλητικό. Στον. Πώς το λένε, σε προπονητή, θέλω στο γυμναστηριακό, θέλω να μου πεις συγκεκριμένη απάντηση. Άμα να ξεκινήσουμε τώρα, οικονομικό, παιδαγωγικό.
0: Καλημέρα, Ελευθερία.
15: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, βρε Ελευθερία μου. Ποιο είναι το πιο σεξι επάγγελμα που θεωρεί το 22% των ανδρών ότι το έχει μια γυναίκα?
1: Ειδικότητα θέλω. Καλά τα λένε τα παιδιά.
15: Τροχονόμος.
1: Γυναίκα.
0: Ναι, γιατί?
1: Δεν έχω δει πάλι γυναίκα τροχονόμο.
0: Υπήρχαν πιο παλιά, πιο πολλές
15: φορές. Μαρία μου, εμείς εδώ στην Αθήνα πόσες έχουμε εκεί πέρα προς το Χίλτον και κοιτάνε τα μπουτάκια της όταν είναι.
1: Ελευθερία.
0: Πού πάνε με το μίνι? Θα δημιουργήσουν ένα τρακάρισμα.
1: Πολύ ωραία.
15: Δεν είναι με μίνι, με παντελόνι είναι.
1: Βέβαια, τώρα αυτό ήθελα να πω.
0: Και πού τα είδαν τα μπουτάκια τους?
15: Έλα σε παρακαλώ, του λέω, ο άντρας μου έχει φάει φάπα από αυτό. Του λέω, αγόρι μου, καλή προχωρήσω.
1: Ελευθερία, τέλειο. Θέλω να σε έχω φίλη μου. Ελευθερία, ροσκουβάζει είναι δικό σου, έχασε.
15: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα.
16: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Κωνσταρά μου.
16: Το θεωρείο μας έχει τρελάνει.
0: Ναι, ρε φίλε, πες μου τώρα το επάγγελμα που θεωρούμε εμείς σεξι.
16: Influencer.
0: Influencer.
1: Τι influencing, τι ακριβώς?
0: Στο OnlyFans.
1: Γιώργο!
0: Έμα δηλαδή τώρα.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Θέλω να φύγω πια με αυτές τις απαντήσεις. Κώστα μου, μου αρέσει η απάντησή σου. Ρόσκουφα είναι δικό σου. Έχασε. Θέλω να μου πείτε, σύμφωνα με, το 2000, σύμφωνα με έρευνα, το 2026 τέθηκε αυτή η ερώτηση. Ποιο είναι το πιο σεξι γυναικείο επάγγελμα? Και είναι από τα κλασικά, ρε παιδιά. Ήμαρτο.
0: Ποια είναι τα κλασικά, ρε πουλάκι μου, TikToker.
1: Τα κλασικά εικονογραφημένα, ρε Γιώργο.
0: Τι με ώρα, ψηλή κατζού.
1: Ήμαρτον.
0: Περιπτερού.
1: Ήμαρτον.
0: Δεν είναι συνηθισμένο. Καλημέρα, Γιάννη.
17: Καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα,
17: Γιάννη. Είπα, δεν θα πω τη σωστή απάντηση πριν.
0: Ναι.
17: Έδωσα λίγο χρόνο στους υπόλοιπους και πήρα να την πω τώρα.
0: Για πες.
17: Λοιπόν, η απάντησή μου είναι αεροσυνοδός.
1: Μπράβο, ρε Γιάννη. Και έλεγα γιατί δεν το έχει πει κανένας. Και πιστεύεις τώρα ότι με έχεις κερδίσει με την απάντηση 22%.
0: Μήπως.
17: Κοίταξε να δεις. Αν κρίνουμε από τις αεροσυνοδούς της Λουφθάνσα, ας πούμε, της γερμανικής, ναι, νομίζω πως όχι.
1: Α, μπράβο.
0: Α, γιατί δεν
1: την αλλά άμα κρίνουμε τι, από το Qatar Airways, ναι, λέμε ναι.
17: Δεν έχω πετάξει με Κατάρ, έχει πετάξει σύζυγος.
0: Μήπως πρέπει να πούμε πιλότος, ας πούμε, γυναίκα πιλότος, γιατί κυβερνάει και ένα πουλί.
17: Συνήθως δεν βλέπουμε τον πιλότο.
1: Μπράβο, και εγώ αυτό θα έλεγα, αλλά ο Γιώργος ήθελε να πει την εξυπνάδα του, Γιάννη μου.
0: Όχι, εγώ
1: Γιάννη
0: δεν
1: μου,
0: για
1: ακόμα μία
0: πόρτα.
1: Φορά Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασε.
17: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν ξέρω να λέω εξυπνάδες, πείτε τα. Καλημέρα, Κώστα.
1: Κώστα. Δεν έχουμε Κώστα. Πάμε σε επόμενη γραμμούλα λίγο.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Μπάμπι.
1: Μα τι θέλει.
0: Ναι, έλα, Μπάμπι.
1: Πού είσαι, ρε Μπάμπι.
0: Έλα, ρε Μπάμπι.
18: Δεν έχω σχολείο.
1: Το καταλάβαμε, ρε Μπάμπι.
0: Για να παίρνεις τηλέφωνο, για πες, ρε Μπάμπι.
18: Λοιπόν, εγώ θα παίξω με την απάντηση personal trainer.
1: Personal trainer ο Μπάμπης. Τι κάνει το personal trainer, γυμναστική, βαράκια και τα λοιπά.
18: Ναι.
1: Γυμνάστρια δηλαδή.
18: Σε γυμναστήριο, ναι.
1: Γυμναστήριο, μπράβο. Μπάμπη, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
0: Εγώ νομίζω θα λέγες, ρε Μπάμπη, δασκάλα, κάτι εκεί στο σχολείο. Καλημέρα, Κώστα.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωστή μου. Για πες, βρε Κώστα μου, ποιο είναι το πιο σεξι επάγγελμα?
19: Δασκάλα.
1: Μπράβο, ρε Κώστα, και το λες και με ένα αχ, βαχ, Κώστα.
0: Είχες ερωτευτεί δασκάλα σχολείο?
1: Ρόσκουβας είναι δί.
19: Γιατί σου λέει, το κατάλαβες ή αν το επαναλάβω?
0: Ω, το κατάλαβε, το κατάλαβε.
1: Ρόσκουβας είναι δικό σου, το κατάλαβα πολύ καλά, έχασες.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Άκη. Θεοδώρα.
20: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Θεοδώρα μου. Ποιο είναι το πιο σεξι επάγγελμα που λέει το 22% των ανδρών ότι είναι αυτό για μια γυναίκα?
20: Εγώ πιστεύω ότι είναι η αστυνομικός.
1: Αστυνομικός. Η αστυνομικός. Πολύ ωραία η απάντησή σου, Θεοδώρα μου. Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Θεοδώρα μου, δεν πειράζει. Καλημέρα.
1: Κανένα δεν έχει πει το επάγγελμα που κερδίζει.
0: Παρουσιαστή τηλεόραση.
1: Γιατί να μην είναι παρουσιαστής ραδιοφωνικής εκπομπής δηλαδή?
0: Γιατί δεν τον βλέπουν όλοι στο ραδιόφωνο?
1: Τι λες?
0: Την τηλεόραση το βλέπουν όλοι.
1: Ναι, προχώρα.
0: Καλημέρα, Ευαγγελή.
21: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευαγγέλη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
21: Από Μεσσηνία είμαι, είμαι 15 χρονών.
1: Είσαι 15 χρονών με αυτή τη φωνή?
21: Ναι.
1: Κάτι δεν έχει κάνει καλά. Λοιπόν, για πες, Ευαγγέλη μου.
21: Απλά μόλις ξύπνησα και καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Ναι, και εγώ τέτοια φωνή είχα στα 15.
1: Βαγγέλη, πες μου την απάντησή σου.
21: Λοιπόν, εγώ θα πω δικηγόρος, γιατί σε κοιτάει με ένα βλέμμα, είναι σαν γεράκι, έχει ήδη χάσει με το που σε κοιτάει.
1: Μάλιστα.
0: Και σε έχει χδίσει κιόλας.
1: Και ο Βαγγέλης είναι 15 χρονών. Βαγγέλη, Γιώργο!
0: Τι είπα!
1: Βαγγέλη, Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Βαγγέλη μου, δεν πειράζει. Καλημέρα, Χριστίνα.
22: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, καινούργια παίκτρια από πού?
22: Από Ερέτρια είμαι.
1: Καλημέρα στην όμορφη Ερέτρια. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
22: Είναι μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Μπράβο, ρε Χριστίνα. Ωραίο. Και δεν το έχει πει κανένας άλλος. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
0: Εσύ, Χριστίνα, τι δουλειά κάνεις?
22: Δεν πειράζει.
0: Εσύ, Χριστίνα, τι δουλειά κάνεις?
22: Οικιακά.
0: Οικιακά, και αυτό σεξ είναι. Μπράβο, ρε Χριστίνα μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο.
23: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, πάμε, Γιωργάρα μου, πας και κερδίσουμε το θηρίο. Νομίζω δεν έχει πλησιάσει κανένα.
23: Εγώ ήθελα να παίξω με μια ερώτηση που θα το έχουν πει και βασικά το έχεις πει και εσύ, αλλά θα πω babysitter.
0: Babysitter.
1: Babysitter, Γιώργο, μάλιστα. Εσύ όταν ήσουν μικρός είχες babysitter?
23: Όχι.
0: Μιλάμε για τώρα, τα τελευταία χρόνια, ρε πουλάκι. Δεν θα μείνει. Ρόσκουβας
1: είναι δικό σου, Γιώργο. Το 1800 γεννήθηκε ο Γιώργος.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Όχι, ρε, πάμε στην τελευταία δεκαετία να σκεφτούμε. Θες να πάμε να σκεφτούμε ακόμα πιο παλιά.
1: Στον τελευταίο χρόνο θέλω να πάτε να σκεφτείτε.
0: Στον τελευταίο χρόνο. Ωραία, τελευταίο χρόνο, παιδιά. 2-10-300-1048. Πήγαινε σε Instagram, TikTok.
1: Όχι, φύγετε από εκεί. Πάμε να
0: φύγουμε από εκεί. Ναι. Να φύγουμε από εκεί. Καλημέρα, Νίκο.
1: Νίκο.
0: Νίκο.
2: Νίκο.
0: Έλα, Νίκο.
1: Νίκο, δεν σε ακούμε καλά.
0: Καλημέρα, Κατερίνα. Κατερίνα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα.
3: Ναι, ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες βρε Κατερίνα, ποιο είναι το πιο σεξ επάγγελμα που λέει 22%?
3: Δεν ξέρω αν το έχουν πει, μπαργουμάν.
0: Μπαργουμάν.
1: Μπράβο, το έχουν πει. Κατερίνα μου, Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλημέρα. Μήπως είναι στρατιωτικός. Είχαμε μία στη Μυτιλίνη, θεάρα. Καλημέρα, Μαρία.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία.
1: Πάρε να το λήξεις. Διαβάζω στα μηνύματά σου ότι παίρνεις να το λήξεις.
4: Θα το λήξω, αλλά όχι φέτος. Γιατί τα έχετε πει όλα και δεν το ξέρω να το βρω. Πιστεύω ότι είναι στρατιωτικός.
0: Ναι.
4: Οδοντίατρος.
0: Ναι.
4: Κομμώτρια.
0: Ναι.
4: Έχω πολλά πιστεύω.
0: Ωραία, διάλεξε ένα από όλα. Είναι κανένα από αυτά.
4: Έλα, θα το λήξω ενώ θα σας φάω το χρόνο. 4 λεπτά έχουν μείνει. Λοιπόν, έλα, στρατιωτικός.
0: Ξέρεις και το χρόνο.
1: Στρατιωτικός, Μαρία μου, στρατιωτικός τι, δικηγόρος, νοσηλεύτρια, ιατρός.
0: Θες ειδικότητα στρατιωτικού.
1: Ναι.
0: Υπολογαγός, Νατάσα.
4: Ωραία.
1: Εντάξει.
4: Ναι.
1: Δώσ' το Ροσκουβάς είναι δικό σου μαράκι μου, έχασες.
0: Αχ, Θεέ μου, στρατιωτικός γιατρός, παίζει ρόλο.
1: Όχι.
0: Καλημέρα, Βάσο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Βάσο. Ποιο είναι το πιο σεξ επάγγελμα που λέει 22% των ανδρών, τι είναι αυτό?
5: Λοιπόν, μετά από όλα αυτά που έχω ακούσει σήμερα, είπα ότι θα ήταν στρατιωτικός.
0: Ναι.
5: Αλλά...
1: Κουβάς.
5: Θα πω μαγείρισα.
1: Μπράβο, Βάσο. Αχ, και αν μαγειρεύει καλά, είναι η πιο σεξ μαγείρισα
5: ναι.
1: που υπάρχει.
5: Ναι, για σκέψου.
1: Γιατί
0: και ο έρωτας από το στομάχι
5: περνάει. Να κρατάει την κουτάλα. Βέβαια.
1: Βάσο, Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα μου, έχασε.
5: Έγινε, παιδιά, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως είναι make-up artist.
1: Α, ωραίο. Ωραίο επάγγελμα. Και είναι και σεξ τα κοριτσάρα.
0: Καλημέρα, Ελένη.
24: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα. Για βοήθεια λίγο την κατάσταση, βρε Ελένη μου. Μια και που είσαι
24: καινούργια παιχνίδια. Θεωρώ. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι νοσηλεύτρια.
1: Πολύ ωραία νοσηλεύτρια. Και Ελένη μου, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
24: Από Πάτρα.
1: Από Πάτρα, καλημέρα στην όμορφη Πάτρα. Και Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
24: Ευχαριστούμε, γεια
0: σου. Γεια σου, Ελένη μου, καλημέρα, καλημέρα. Δώσε μια βοήθεια, ρε θηρίο.
1: Μια βοήθεια, έχει έρθει ένας φίλος αρκετά κοντά.
0: Με ποιο επάγγελμα? Είναι ένας φίλος του 20.
1: Άμα καταλάβατε τον τρόπο που του μίλησα, του είπα ότι είμαι χαρούμενη με την απάντηση που έδωσε.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Γεωργία, καλημέρα.
25: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γεωργία. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
25: Από Ξάνθη.
1: Καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη. Πάμε καλημέρα να ακούσουμε την απάντησή σου.
25: Πιστεύω γραμματέας.
1: Γραμματέας. Σε βουλευτικό γραφείο ή γραμματέας σε κάποιο ιατρικό κέντρο?
25: Γενικά γραμματέας.
1: Mm-hmm,
0: σε οδοντιατρίο.
1: Ωραίο και αυτό. Καθόλου κακό.
0: Έμα δηλαδή τώρα.
1: Σταμάτα μου, ρε Γιώργο. Γεωργία, Ροζ Κουβάς είναι δικός μου. Έχασε.
25: Είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σου, Γεωργία μου. Καλημέρα, ταξιάρχη.
26: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες, ταξιάρχη μου. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, καινούργιο παίκτη?
26: Κρήτη, Κρήτη.
1: Πού στην Κρήτη?
26: Σιτία.
1: Σιτία, πολύ ωραία. Για πάμε να παίξουμε.
26: Ναυαγοσώστρια θα πω.
0: Ωραίο. Ωραίο. Ωραίο.
1: Μάλιστα. Και θέλεις να φοράει κάτι κόκκινο σε μαγιό ή είμαστε ok και με τα υπόλοιπα?
26: Και με τα υπόλοιπα, εντάξει.
1: Μπράβο. Ωραία. Κανένα θέμα. Ταξιάρχη, Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, ταξιάρχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πετρούλα.
27: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πετρούλα μου. Ποιο είναι το επάγγελμα? Γιατί τώρα με βάση το όνομά σου, μήπως θέλεις να πεις μετεωρολόγος?
1: Γιατί?
0: Η Πετρούλα δεν έλεγε τον καιρό.
1: Α, Χριστέ μου, Πετρούλα, πες μας την απάντησή σου, κορίτσι μου.
27: Με κυνηγάει μια ζωή, αλλά όχι. Είναι φυσικοθεραπεύτρια.
1: Ου, πολύ ωραία απάντηση. Λίγο μακριά από τη σωστή μας. Πετρούλα, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
27: Από το Αγρίνες.
1: Πολύ ωραία, καλημέρα. Και Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
27: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Πετρούλα μου, καλημέρα. Μας παίρνει να μας δεις τον καιρό. Καλημέρα, Κατερίνα. Πες τώρα, Κατερίνα.
28: Δασκάλα χορού.
1: Δασκάλα χορού, χορού και εσύ είσαι λίγο μακριά από τη σωστή μας απάντηση. Σήμερα θα δώσω τώρα βοήθεια. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Είναι κάτι πιο. Το έχω πει σαν απάντηση. Εγώ το έχω πει. Εγώ το έχω πει σαν απάντηση. Ότι θα μπορούσε να είναι και αυτό.
0: Μάλιστα. 2-10-300-1048. Πάμε για την τελευταία τριάδα, παιδιά.
1: Α,
0: καλημέρα, Ελένη. 9 ακριβώς όπως σε βοήθεια. Ελένη μου, ποιο είναι το επάγγελμα που έχει πει η Μαρία και είναι το πιο σεξι στον πλανήτη?
28: Έδωσε βοήθεια, όση ώρα ήμουν αναμονή.
1: Ναι,
0: σκατούλες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπε ότι το πει η Μαρία, τίποτα δεν είπε.
2: Είμαι μεταξύ δύο.
0: Για πες. Πες.
2: Το ένα είναι κάποια ειδικότητα ιατρική.
1: Ναι.
2: Γιατί είπε μια λέξη κλειδί, ψάχνει ειδικότητα.
0: Ναι.
2: Και το άλλο ήταν γυναίκα οδηγός ταξί.
1: Πολύ ωραία. Με ποια θα παίξουμε? Καμία δεν είναι σωστή. Ρόσκοβα είναι δικό σου, άσχο, δεν πειράζει.
0: Τι μας παιδεύεις.
1: Το έχουμε, το
0: τι μας παιδεύεις, τρεπουλάκι μου. Καλημέρα, Κυριακή.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Εγώ θα πω η δασκάλα ή καθηγήτρια.
1: Πολύ ωραία. Να σου πω, επειδή είσαι η δεύτερη πριν το τέλος, Ρόσκουβας και με τα δύο έχασε.
0: Γεια σου και στην Κύπρο. Πάω στην τελευταία γραμμή. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Νίκο.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Ποιο είναι το πιο σεξι επάγγελμα που λέει το 22%?
7: Εγώ θα πω νοσηλεύτρια.
0: Νοσηλεύτρια.
1: Πες το, βρε Νίκο μου, γιατί το έχουν πει και άλλοι τέσσερις. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες!
0: Γεια σου, ρε Νίκο. Και επειδή το έχουν πει άλλοι τέσσερις, θα πάω στο Γιάννη. Θα μην πάω στο
1: Γιώργο, όταν θα λες τρεις τελευταίες, δεν είναι τρεις τελευταίες. Δηλαδή το ήμαρτο.
0: Γιάννη μου, καλημέρα. Δεν μπορώ να αφήσω καινούριο παίκτη.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, πάμε να πούμε την απάντηση.
7: Από την όμορφη Νάξο.
1: Καλημέρα στην Νάξο, ακούω.
7: Εγώ θα πω λουλουδού.
1: Μπράβο, Γιάννη μου.
0: Μπουζουκλερή, αδελφέ!
1: Καλά, Γιάννη, είναι δικό σου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
0: Έτσι στα παρακμιακά, τα ωραία τα μπουζούκια, τα καλά.
1: Τι θα γίνει, ρε Γιώργο?
0: Θα πάω σε ένα ακόμα Γιάννη που είναι καινούργιο. Καλημέρα, Γιάννη.
6: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
6: Εγώ πιστεύω ότι είναι η γραμματεία.
1: Μπράβο, Γιάννη μου, η γραμματέα. Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε.
0: Ρε, δεν πειράζει, ρε Γιάννη μου, δεν πειράζει. Μήπως ήταν η ραδιοφωνική παραγωγό.
1: Δεν ξέρω.
0: Που το ξεπέταξες έτσι. Κάτσε, έχω καινούριο, δεν μπορώ να τον αφήσω έτσι. Το Στέφανο, καλημέρα, Στέφανε.
8: Καλημέρα, παιδιά.
1: Από πού μας παίρνεις, τι νοσείς εσύ?
8: Εγώ σας παίρνω εκτός Ελλάδας, από Γερμανία.
1: Α, Guten Morgen. Από πού?
8: Κολονία.
1: Κολονία. Πάμε να ακούσουμε λίγο την τελευταία απάντηση του τελευταίου παίκτη για σήμερα και τελειώσαμε.
8: Εγώ θα πω μήπως οδηγός φορτηγού.
1: Μπράβο, ρε Στέφανε, και έλεγα τι δεν έχει ξανά ακουστεί.
0: Έρε, γαμώ,
1: Στέφανε, Ρόσκουβα είναι δικό σου αγόρι.
8: Δεν
1: πειράζει.
0: Δεν πειράζει, ρε Στέφανε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άντε, πάρ' το ρε θηρίο, αφού δεν βοηθάς καθόλου. Πάρ' το.
1: Τι δεν βοηθάω.
0: Τίποτα σήμερα, παιδιά. Δεν. Το περίμενε, δεν θα σταυρώσουμε νίκη. Δεν πειράζει, το πιο σεξι επάγγελμα για μια γυναίκα δεν το μάθουμε ποτέ.
9: Γιώργος και Μαρία.
10: Good morning.
11: Good morning.
12: Good morning, everyone.
9: Wake up. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μια εφαρμογή.
13: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
9: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
29: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
30: Παλόκα είναι.
29: Πού το ξέρεις?
30: Μου το πει Μέρη.
29: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
30: Και αυτό Παλόκα.
29: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
30: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
29: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
30: Τα πάντα έχει.
29: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
30: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
29: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
30: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
29: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
30: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
29: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
9: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
31: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
32: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή
10: είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
12: Γιώργος και Μαρία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Καλά, σήμερα Τετάρτη, η μέρα, παιδιά, μας οδηγεί σε ένα μόνο σημείο. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας, πηγαίνουμε στο Μεζεδοπόλιο Σχολαρχείο. Τρώμε τα πάντα.
2: Ναι.
1: Κερνάμε τους φίλους μας. Κερνάμε τη σχέση μας σήμερα. Και πιστέψτε με, όταν κεράσεις τη σχέση σου, θα έχεις μετά και την επιβράβευση που λέει και ο Γιώργος.
2: Ε, ναι, κάνε το τραπέζι, να σου κάνω το κρεβάτι.
1: Στην ποικιλία
2: κάτι...
1: θα πάρει σήμερα την εναμισάρα.
2: Ξάπλωσε αγάπη μου αφού μου την ξάπλωσε.
1: Θα ξαπλώσει η ποικιλία με τα ωραία τα κρεατικά, τις πατατούλες, τα πιτάκια. Θα πάρουμε και λίγα ορεκτικά, παιδιά. Μια τυροκροκέτα με μέλι και σουσάμι, ναι, ας πούμε. Μια κολοκυθοκεφτέδη με τζατζικάκι. Και δεν θες και πάρα πολλά. Πυρίτσες, τσιπουράκια, ρετσινούλες. Όλα αυτά συμβαίνουν στο σχολαρχείο και στο τηλέφωνο 22-210-23-289. Κάνεις την παραγγελία σου για το takeaway.
2: Για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, παιδιά. Ηλιοφάνεια και σήμερα με 30 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Χαλκίδας. Πολύ καλά θα πάει και το τριημεράκι από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα φτάνουν τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Μια βόλτα στην Αθήνα σήμερα με 30 τη μέγιστη με ηλιοφάνεια. Φανταστείτε τι θα γίνεται από την κίνηση και όταν μπλέξει την κίνηση, ότι θα βαράει 32άρια, 34άρια το αυτοκίνητό σας. Περιμένετε. Πάμε μια βόλτα και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί με 29 σήμερα, αύριο βροχούλα με 33 βαθμούς Κελσίου και στο Μπρνό.
1: Να, Μπρνό.
2: Στο Μπρνό. Παρασκευή, ναι, δίνει μέγιστη 25.
1: Okay.
2: Σάββατο 27, Κυριακή 27. Αλλά με βροχές. Σάββατο και Κυριακή.
1: Ωραία.
2: Το βράδυ.
1: Στα τελευταία νέα, παιδιά, της ημέρας θα σας πούμε ότι αύριο, μεθαύριο Παρασκευή 29 του μήνα, κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης.
2: Άντε.
1: Βέβαια, για 2,5 εβδομάδες. Όχι για 2, όχι για 2,5 εβδομάδες. Γιατί? Γιατί έχουμε νέα γραμμή πάνω στη Θεσσαλονίκη. 5 θα είναι η νέη σταθμή που θα ενώνει και την Καλαμαριά. Μιλάμε πια η Θεσσαλονίκη, μόνο το μόνο που έχει αφήσει να μην πια. Είναι Κάστρα, Νεάπολη, Ρετζίκη, Πανόραμα. Πώς να πιάσουμε και λίγο προς τα πάνω. Τώρα έχουμε πιάσει τη βασική.
2: Δεν πάνε τρυπάνε βουνά τώρα.
1: Γιατί?
2: Πάνε προς τα πάνω τώρα.
1: Τι λες, καλέ.
2: Ανεφορικά τώρα, δύσκολα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, οπότε περιμένουμε να βάλουμε και τις επόμενες γραμμές. 2,5 εβδομάδες θα είναι το κλειστό το μετρό Θεσσαλονίκης. Καλή επιτυχία τώρα. Γιατί μαθαίνω ότι λέει γύρω στους 40.000-50.000 κατοίκους και τουρίστες, ναι, χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό. Πού θα πάνε όλοι αυτοί?
2: Μεταξύ.
1: Flyover κίνηση έχει. Πας στη Θεσσαλονίκη και κάνει,
2: ναι,
1: σίγουρα.
2: Οι υπόλοιπες περιοχές στην Ελλάδα είναι όλες.
1: Δεν το είχαμε αυτό το πρόβλημα παλιά.
2: Τι είχατε?
1: Πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τι... Μια χαρά κινούνταν τα αυτοκίνητα.
2: Ναι, κάποτε. Γιατί τώρα
1: κάποτε,
2: εγώ.
1: Για κάποτε,
2: α, καλή ώρα τώρα και εμείς θέλουμε ένα μετρό.
1: Ναι. Ποιο?
2: Η Χαλκίδα, ρε.
1: Στα 5 τετράγωνα που έχουμε. Καλέ, άμα θέλει και η Χαλκίδα, τότε η Θεσσαλονίκη
2: θέλει. Θέλουμε και εμείς μετρό. Για να πηγαίνω από τη Λιανή Άμμο να, ναι, φτάνω στην παλιά γέφυρα πολύ γρήγορα. Ξέρεις τι κίνηση έχει όλη αυτή η.
1: Πόση ώρα θα κάνω, ρε Γιώργο, να φτάσω τη Λιανή Άμμο στην που είπες?
2: Μπορεί και 45 λεπτά.
1: Σιγά που θέλω 45 λεπτά.
2: Στο σταυρό που σου κάνω, μπορεί να κάνεις, άμα πέσει τηλεφόρο Χαϊνά με κίνηση, μπορεί να κάνεις 45 λεπτά να φτάσει στη γέφυρα.
1: Σηκώνεσαι τώρα, παίρνεις το αυτοκίνητό σου.
2: Με τα πόδια πιο καλά θα πηγαίνω. Πηγαίνεις θα
1: πηγαίνω. Και εγώ σε βγάζω ζωντανά να μας πεις που είσαι.
2: Να πάω εγώ τώρα βόλτα γύρω-γύρω-γύρω-γύρω για να σου πω την κίνηση. Αυτή τη βλέπω από εδώ. Λοιπόν, στον Κόμβο πάρα πολύ κίνηση και εκεί θέλουμε μετρό.
1: Μάλιστα.
2: Θέλουμε μετρό από τη Λάμψακο, από τα φανάρια τη Λακά.

0: Λαμψάκου και στον ναι. Κόμβο, να φεύγει από τα Χτέλ και να πηγαίνει στην παλιά γέφυρα.
1: Ναι.
0: Να μαζευόμαστε όλοι εκεί.
1: Το Δημαρχείο ακούει.
0: Γιατί τώρα να σα πω να κάνετε υπόγειο υποθαλάσσιο μετρό.
1: Αυτό θα ήταν καλύτερο. Και γύρω-γύρω να είναι και γυαλί.
0: Γυαλίνο, ε?
1: Γυαλί για να βλέπω ότι υπάρχει κάτι στον ευωϊκό.
0: Δεν θα πηγαίνει με τα πόδια.
1: Α.
0: Για μετρό μιλάμε.
1: Μπορεί να έχει και πεζοδρόμιο δίπλα, ρε.
0: Ρε, κάντε μας πολιτικός.
1: Ρε
0: κάντε μας πρωθυπουργό.
1: Με διάρες τώρα εδώ πέρα.
0: Θα κάναμε γυάλινη υπόγεια καφετέρια.
1: Μπράβο, αντί για ποδηλατόδρομο.
0: Όπως έχουν κάνει, δεν θυμάμαι σε ποιο.
1: Καφετέρια.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θέλω να κατέβω στο ίδιο κόμμα. Αυτό θέλει πολλά τώρα, άσε.
0: Πιο εύκολο είναι η καφετέρια.
1: Πεζοδρόμιο, πεζοδρόμηση.
0: Παρά να φτιάξω δρόμους και τέτοια. Για σκέψου ένα θόλο.
1: Ναι.
0: Κάπου το είχαν κάνει στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι πού.
1: Ναι.
0: Που είναι καφέ ή εστιατόριο και είσαι μέσα στη θάλασσα.
1: Ταϊλάνδη είναι αυτό.
0: Ταϊλάνδη είναι αυτό.
1: Και ο καφές κάνει 2.500 να πας να τον πληρώσεις.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Πες μου ποιος εδώ θα πληρώσει 2.500 να πάει στην καφετέρια του καρτελιά κάτω από τη θάλασσα.
0: Εντάξει, παιδιά, θα σας βάλω αναπνευστήρα. Μάσκα και αναπνευστήρα, βολεύει.
1: Και να πρέπει εσπρέσο.
0: Και το καλαμάκι απ' έξω.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Και ναι, ήρθε εκείνη η ώρα που θα ανακαλύψεις το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show και θα κερδίσεις 104,8 ευρώ μετρητά. Οι γραμμές ανοίγουν τρεις τυχεροί από εσάς, βγαίνουν στον αέρα μαζί μου και επιλέγουν μια μαντεψιά σε αυτόν τον ήχο που θα ακούσετε αμέσως τώρα. Τι μπορεί να είναι αυτό? Πού πάει το μυαλό σου όταν ακούσεις το συγκεκριμένο ήχο για να κερδίσεις 104,8 ευρώ μετρητά? Δηλώνει 2-10-300-1048, δηλώνει συμμετοχή σου στο μυστικό ήχο στο καφέ Morning Show και 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου αν κάνεις την πιο τρελή, κουλή, απίστευτη μαντεψιά που μπορεί να είναι στο μυαλό. Μπορεί να είναι...
3: Είναι κουλή η απάντηση γενικά έτσι όπως το σκέφτεσαι.
2: Ναι.
3: Γιώργο, σοβαρέψου.
2: Άσε τη φαντασία σου ελεύθερη να οργιάσει και πες μου τι είναι αυτό εδώ. Ό,τι και να σου έρθει στο μυαλό, πες το. Πες το, γιατί μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. 2-10-300-1048.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
3: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
4: Κατέβασε το λαλαλα.
2: Κατέβασε το λαλαλα.
3: Σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
2: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
9: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Σπάσιμο, υγρασία, κόλλημα. Ό,τι και να έχει, το έχουμε. Mrphone.gr. Απάντων 37.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
14: Η ώρα είναι 9:30.
15: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
16: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
17: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
19: Γιώργος και Μαρία,

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άρα για αυτό, παιδιά, για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε, Γιώργαρα μου. Για ακού πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Λοιπόν, εμένα το μυαλό μου πηγαίνει στα μπαλάκια αποκλήρωση, Lotto, Joker, τέτοια, αυτό που γυρνάνε γύρω-γύρω.
1: Ναι. Το είχε πει και η Μαρία στην πρώτη μέρα του ήχου μας.
2: Όχι.
1: Αλλά η Μαρία δεν παίζει. Απλά μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αλλά δεν είναι. Αλλά δεν είναι, Γιώργαρα. Δεν πειράζει, Γιώργαρα, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Χριστίνα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα μου. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε στο καφέ Morning Show, για ακού. Τι είναι αυτό?
3: Πιστεύω πως είναι η μηχανή που διαλύουν τα χαρτιά, τις φωτοκοπίες που δεν τα χρειαζόμαστε πια.
1: Α, καταστροφίας χαρτιών.
3: Αυτό.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι, Χριστίνα μου, δεν πειράζει. Μπορώ να δηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8 για ακόμα μια φορά. Καλημέρα, Μαρίνα.
4: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, Μαρίνα μου, τι είναι τούτο? Σ' ακούω.
4: Λοιπόν, Γιώργο, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι το σιδερένιο καρότσι του σούπερ μάρκετ που το κυλάμε στο πάρκινγκ έτσι για να πάμε τα ψώνια στα μάξι.
1: Το καροτσάκι του σούπερ μάρκετ που το τσουλάμε για να πάμε προς τα μάξι. Να κάνει έτσι. Σε ποια περιοχή είπαμε ότι είσαι, Μαρίνα?
4: Στη Σάμμο.
1: Στη Σάμμο. Και δεν θα πάρει τα λεφτά στη Σάμμο.
4: Έλα, βρε Γιώργο. Έλα, βρε Γιώργο.
1: Τι να κάνω, ρε Μαρίνα μου, ξαναπροσπάθησε. 2-10-300-104-8. Δηλώνει συμμετοχή σου για το μυστικό. Έχω τσοκαφέ Morning Show.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι προ-προ-παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα
1: απέναντί
0: μου.
1: Γιώργος Καρτελιάς απέναντί μου.
0: Θα σας κάτσουμε δίπλα δίπλα.
1: Όχι, γιατί δεν είσαι γνωροκλητικός. Ρε παιδί μου, ποιους διαλέγατε να έχετε διπλανού στο θρανείο? Δεν ήθελες, ας πούμε, ένα φιλαράκι σου που ξέρεις ότι θα παρακολουθήσετε σωστά το μάθημα μαζί?
0: Από έναν επώνυμο στην Ελλάδα, ποιον θα ήθελες η μαθητή στο διπλανό θρανείο?
1: Το Θοδωρή Φέρη. Διαλέγω.
0: Έκανες κάτι χρόνια το Θοδωρή τώρα. Πόσες φορές έχεις μείνει στην διατάξη?
1: Εγώ, η απουσιολόγος. Πας καλά, ρε.
0: Έχεις κάνει και απουσιολόγος.
1: Τον εαυτό σου.
0: Στέλλα μου, δυστυχώς δεν το σκόνη μορφούλα. Πάμε στο
1: επόμενο. Είχα κάνει και απουσιολόγος.
0: Και εγώ είχα κάνει.
1: Ναι.
0: Αποκλήρωση, όχι.
1: Α, έτσι εξηγούνται πολλά.
0: Γι' αυτό σου βγαίνει λίγο ο Χίτλερ. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Μαριάννα, εσύ.
2: Ναι, ποιο είναι?
0: Σε καλούμε από το Show Cafe μου και το Show Cafe Morning Show. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς για τη γιορτή σου σήμερα. Εγώ βάλα γενέθλια.
2: Α, ευχαριστώ.
0: Α, και γιορτή και γενέθλια, απ' όλα μαζί.
2: Γενέθλια πολλά, μπράβο.
0: Σήμερα τα πόσα κλείνουμε?
2: 13.
0: Τα 13, τέλεια. Και τι τάξη πας στα 13 τώρα, θύμισέ μου?
2: Πρώτη γυμνασία και τώρα θα πάω Δευτέρα.
1: Α, τέλεια.
0: Και πού είσαι τώρα?
2: Στο σπίτι.
0: Α, γενέθλια και τη βγάλαμε σπίτι ή δεν έχετε σχολείο?
2: Εντάξει, θα πάω για μπουγέλωμα στο σχολείο.
1: Α,
0: τέλεια. Λοιπόν, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο μέσα από το Show Cafe Morning Show να σου πει χρόνια πολλά?
2: Τι είπατε?
0: Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο?
2: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, βρε, ποιος, μάντεψε, ποιος?
2: Α, ομά, δεν ξέρω.
0: Για να δούμε, περήφανη, η Τούλα.
2: Ναι, η μαμά.
0: Εντάξει, η μαμά έγινε και πάλι πολύ χρόνο. Ότι επιθυμεί την αγκαλιά σου να το βρει. Τέλεια είναι, δεν έχουν σχολείο σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα, Μορφούλα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Μορφούλα. Μ' άκου τι σου αφιερώνουν μέσα από το Show Cafe Morning Show.
3: Ναι.
0: Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου. Σ' αγαπάει πάρα πολύ η Στέλλα. Να είσαι υγιής, σ' αγαπώ και θα είμαι πάντα δίπλα σου. Είσαι η ηρωίδα μου.
3: Ναι, είχα γενέθλια χτες.
0: Χρόνια
1: σου πολλά.
0: Τα πόσα κλείσαμε?
3: Δεν λέγεται.
0: Γιατί μου?
1: Καλά σου λέει.
0: Μικρή ακούγεσαι, πόσο, 42?
1: 27. Ήμαρτον.
3: Λίγο παραπάνω.
1: 32, εντάξει, μέχρι εκεί κλείνουμε, Μορφούλα μου, στα 32.
0: Και πάλι πολύ χρόνο ό,τι επιθυμείς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Και μαθαίνουμε ότι είσαι πολύ καλή μαγείρισα, η καλύτερη μαγείρισα του κόσμου. Τι κάνω φιάντς, σπεσιαλιτέ?
3: Εντάξει, από όλα, ό,τι θέλετε.
1: Αχ, μπράβο.
0: Ένα γιουβέτσι κοτόπουλο.
1: Λαχανοντολμάδες.
3: Αυτό είναι το καλύτερο, εννοείται.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Ποιο από τα δύο, οι λαχανοντολμάδες ή το γιουβέτσι?
3: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Ωραία,
0: όταν τα φτιάξει, πάρε μας. Έγινε η Μορφούλα μου,
3: φιλαράκια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Τους θες με αυγολέμονο του.
1: Ναι, ρε φίλε. Πω, πω. Και με κοιμά και με ρύζι, ό,τι θες κάτω μου, αρκεί να είναι λαχανοντολμάς. Τα αγαπημένο μου φαγητό.
0: Δεν
1: αν
0: μάρει.
1: Πέθαινα τώρα, αύριο, εγώ θα έτρωγα από σήμερα μέχρι αύριο λαχανοτολμά.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν έτρωγα ποτέ.
1: Και με αμπελόφιλο τρελαίνομαι. Άμα θες να με ρίξεις, ρε παιδί μου, φτιάξε μου αυτά.
0: Σου πάρουμε κονσέρβες έτοιμα.
1: Όχι κονσέρβα τώρα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Μπλιάχ, καταλαβαίνεις την πλαστική.
0: Όχι, ρε, πολύ ωραία η κονσέρβα ντολμαδάκι.
4: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Άγγελε, εσύ?
4: Ναι, εγώ.
0: Χρόνια πολλά, αδερφέ μου. Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι επιθυμείς τώρα που γίνεις 25, σου εύχονται χρόνια πολλά μέσα από το Show Cafe Morning Show.
4: Παιδιά, να σε ακούω από το ραδιόφωνο τώρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, είσαι ο καλύτερος μπαμπάς όλου του κόσμου.
1: Πατερούλη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς ό,τι υποθείτε.
0: Η κόρη σου, η Άντα, μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και λέει: σ' αγαπώ πάρα πολύ.
4: Περίμενα.
0: Σ' αγαπώ πάρα πολύ και κάποια στιγμή θα αρχίσω να βγαίνω και εξόδους και να με αφήνεις παραπάνω.
1: Γιώργο.
4: Τι να βγαίνει παραπάνω? Με έχει κάψει που έχει κάνει δύο εγγόνια.
0: Α, και εγώ.
1: Άρα βγαίνει παραπάνω, εντάξει. Μια χαρά ήταν.
4: Με λέει παππού τώρα.
1: Παππουδάκο.
0: Παππούς, λοιπόν, έγινε αγγελέ μου, φιλιά πολλά και πάλι πολύχρονος.
1: Στόχλησε, στα μούτρα ρε Γιώργο, στα μούτρα στόχλησε. Για τα δικά σας break-up
0: call. Αφού τον είπες παπουλάκο τον άνθρωπο, τι περιμένεις να κάνει?
1: Αφού παπουλάκος είναι. 697-800-1048. Τα μηνύματά σας, τα wake-up call σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, καλημέρες. Είμαστε εδώ για εσάς.
5: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμα παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι?
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε καθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο μου στελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplas.
13: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
14: Gadget experts, gadget experts, gadget experts, παιδιά.
15: Αβίν, αφή οικονόμου, κοινή την έβεια.
16: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των Ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
0: Αγιέχ, Summer Competition.

0: σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning.

0: σπάστο, θα σου, σπάστο θα σου πάρω άλλο από
1: ό,τι σπάσει κράκα ακούγεται.
0: Ό,τι χάνεται, τι χάνεται. Γιατί να μην είμαστε TV. Να βλέπετε κι εσείς.
2: Εντάξει, θα πάω στον καιρό. Εντάξει, εντάξει, μην κοιτάς έτσι. Θα πάω στον καιρό, κυρία. Μάλιστα, κυρία Μαρία. Λοιπόν, η κυρία Μαρία σήμερα ο καιρός
1: θα φτάσει. Κυρία Κυριβάνια.
2: Στου 30 βαθμού Κελσίου για την πόλη τη Καλκίδα. Αυτή την ώρα έχουμε 22 με 23 βαθμού Κελσίου. Αν και τα Windows λένε 27, αλλά εγώ σα λέω. Τα Windows λένε τα 11, λένε ότι έχουμε 27. Εγώ σα λέω 22 έξω. Τώρα τι λέει το κοντέρ σας δεν ξέρω. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 30 τη μέγιστη και φτάνουμε με ημιλιοφάνεια και αύριο πάμε 33. Πάμε μια βόλτα Θεσσαλονίκη που δίνει βροχές για την Πέμπτη με 33 βαθμούς Κελσίου, βροχή και με τέτοια ζέστη. Τέλεια. Σήμερα φτάνει τους 29 με 30.
1: Θέλω τη βοήθειά σας. Θέλω τα μηνύματά σας. Πιάστε κινητό στο χέρι 697-800-1048. Θέλω να μου στείλετε.
2: Ναι.
1: Τους πιο ενοχλητικούς ήχους. Τους ήχους αυτούς που θεωρείτε ότι όντα τους ακούσετε. Γιώργο, θα σε χτυπήσω, ρε!
2: Τουρίστε. Ρέψιμο.
1: Λοιπόν, τους πιο ενοχλητικούς ήχους που πιστεύετε ότι εκεί έξω, εάν τους ακούσετε, θα σηκωθεί η τρίχα ψηλά, θα κάνετε ένα. Τι έκανες τώρα, μην το ξανακάνεις ποτέ. Έχουμε πολλούς τέτοιους ήχους. Θέλω όμως τα δικά σας τα έτσι τα μηνύματα να βγάλουμε ένα στατιστικό. Ποια είναι η πιο ενοχλητική, ποιοι είναι οι πιο ενοχλητικοί ήχοι που υπάρχουν εκεί έξω και σας ενοχλούν πραγματικά. Σας ενοχλούν στο εγκέφαλο.
2: Αν μπορείτε να τον κάνετε ηχητικά, στείλτε το με ηχητικό.
1: Όχι!
2: Γιατί?
1: Όχι, έχω μαζέψει για κάποιους. Σε πολύ λίγο θα τους παίξουμε.
2: 6, 9, 7, 800 και 148. Αν μπορείς να μας κάνεις τον πιο ενοχλητικό ήχο που σε πιάνουν τα νεύρα σου και τσουτσουρώνει η τρίχα σου, μπορεί να τον στείλεις.
1: Ιδέες να δώσω. Θυμάστε πώς είναι να έχεις τον ήχη σου πάνω σε ένα χαρτοκιβώτιο και το κάνεις.
2: Ωραίο.
1: Χάλια.
2: Ωραίο, όπως όταν τρίβεις τα φελιζόλ μεταξύ τους.
1: Χάλια.
2: Τέλειο.
1: Λοιπόν, όπως μπορεί να είναι πολύ τέτοιοι ήχοι, καταλάβατε. Τέτοια μηνύματα θέλω. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Σοκαφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Σοκαφέ 104,8.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γίνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου. Μαρία Μπούτσικα.
2: Γιώργος Καρτελιάς και σας αφήσαμε παιδιά με την ερώτηση. Ποιος είναι, πιστεύετε, ο πιο εκνευριστικός ήχος εκεί έξω που μπορεί να σας ανάψει τα λαμπάκια και να μην μπορείτε να ηρεμήσετε. Έχουμε μαζέψει αρκετά από τα μηνύματά σας. Με νούμερο 1, σας ενοχλεί πάρα πολύ, παιδιά, όταν ο άλλος τρώει με ανοιχτό το στόμα, Γιώργο, και ακούγεται ο ήχος του λιωμένου φαγητού μπλιάχ. Και είναι ένα μήνυμα που το πήραμε από πολύ κόσμο. Φτάνει, βρε Γιώργο μου!
1: Κάνω και το ASMR.
2: Δεν το κάνεις καλό.
1: Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό.
2: ASMR. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μαζέψει κάποιους ήχους. Έχουμε τον Γρηγόρη που λέει: παιδιά, η κυμωλία με εκνευρίζει πάρα πολύ. Όταν το τρίξιμο που γίνεται, λέει, εκείνη τη στιγμή που μου σηκώνεται η τρίχα με το μαχαιροπύρουνο πάνω στο πιάτο.
1: Α, το τρίξιμο. Ναι. Αυτό συμφωνώ κι εγώ.
2: Λοιπόν, όταν κάποιος τρώει έξω και το στόμα του κάνει πλάτς-πλάτς.
1: Ναι.
2: Και πολλά ακόμα μηνύματα γενικότερα με το φαγητό. Έχω μαζέψει το νούμερο 1 που πιστεύω ότι είναι, Γιώργο μου, ο σκουριασμένος με ντεσές πόρτας.
1: Ο σκουριασμένος με ντεσές πόρτας. Τώρα θα μπει μέσα.
2: Έρχεται. Στη θέση νούμερο 2 βάλαμε το τρίξιμο των τροχών ενός τρένου πάνω στις ράγες. Αυτό δεν έχει αποκορύφωμα. Κατάλαβες, αυτό θέλει και μια κορύφωση.
1: Την ώρα που φρενάρει, μάλλον θέλει. Την ώρα που. Στο φρενάρισμα, εμένα με αγχώνει ο ήχος του φρεναρίσματος, να σου πω την αλήθεια.
2: Α, όταν ακούγεται όμως και το.
1: Πόρε φίλε, τα γάμισα.
2: Έχεις δίκιο, εκεί αισθάνεσαι πολλά συναισθήματα μαζί με ένα. Νομίζω στη θέση νούμερο 3 ψηφίσανε ότι όταν έχεις ένα μωρό και κλαίει συνεχόμενα.
1: Και δεν είναι το δικό σου, είναι το δικό σου. Άμα είναι το δικό σου, τι κάνει.
2: Και δεν είναι το δικό σου. Έχουμε το μικροφωνισμό.
1: Μικροφωνισμός, ε. Ναι, αυτό είναι, σου τρυπάει τον τύμπανο μέχρι εκεί που την πάει, παιδιά. Ναι, όντως είναι εκνευριστικός αυτός ο ήχος.
2: Έχουμε.
1: Γιατί είναι ηλίθιος αυτός που άφησε τα μικρόφωνα ανοιχτά.
2: Κορυφή. Κορυφή βρίσκουμε τον εμετό. Λιάκ, σταμάτα το.
1: Τι έφαγε, ρε.
2: Σταμάτα, Γιώργο. Γιώργο, φτάνει.
1: Κάνει και αναρρόφηση κιόλας και ξανά μάνα.
2: Στην έρευνα έχω προσθέσει.
1: Κρέας και φάει. Δεν ήταν κάτι σιγρό σου πω.
2: Εάν το ξαναβάλεις, δεν θα ολοκληρωθεί η έρευνα.
1: Εσύ τα φέρες, εγώ θα την πληρώσω.
2: Μία φορά να τα παίξουμε. Το μοναδικό που έπαιξες 5 φορές είναι ο εμετός.
1: Για να καταλάβω τι σημαίνει στον
2: άνθρωπο. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 6, παιδιά, έχω βάλει προσωπική μου, δικιά μου χάλια εμπειρία. Όταν κλάνει ο άλλος. Μαζί με τη μυρωδιά, φανταστείτε το.
1: Ναι, ναι, και ειδικά παιδιά.
2: Είναι, είναι όλο λάθος.
1: Άμα είναι και αρρωστούλης.
2: Γιώργο.
1: Που φεύγει αίμα, νερό.
2: Και στην.
1: Συγγνώμη.
2: Και στη θέση νούμερο 1.
1: Ναι.
2: Έχω βάλει το τρίξιμο νυχιών πάνω σε έναν μαύρο πίνακα.
1: Δεν με ενοχλεί καθόλου, παιδιά. Νομίζω ότι από ήχους ενοχλητικούς δεν έχω κάποιον έτσι που να πω. Ω, ρε φίλε, τι κάνεις, άντρεχεσαι. Να σου πω τι με ανατριχιάζει πάρα πολύ.
2: Όχι.
1: Ναι, λοιπόν, όταν τρίβεις χαρτοπετσέτες, ναι, μέσα στον ήχο που παίρνουν τη χαρτοπετσέτα και τη βάζουν μέσα στον ηχάκι.
2: Τι ήχο κάνει αυτό?
1: Κάνει έναν ήχο περίεργο, τον οποίο, παιδιά μου, τσουτσουρώνει τρίχα στο Θεό. Βλέπεις την τρίχα μου κάγκελο.
2: Αλήθεια.
1: Δεν είναι και πολλές, γίνεται.
2: Τι ήχο μπορεί να κάνει η χαρτοπετσέτα μέσα στον ήχο?
1: Πάρε με ένα χαρτί τουαλέτας, πάρε μια χαρτοπετσέτα και πέρασε την και κάνει την έτσι στον ήχο σου. Μου σηκώνεται η τρίχα στο Θεό. Είναι το μόνο που το έκανε η μάνα μου συνέχεια και ζω ξεκόλα με αυτή την πλακία. Δεν μπορώ να το ακούω, δεν μπορώ να το βλέπω κιόλα.
2: Γρήγορα, γρήγορα να το δούμε να το κάνουμε. Πώς μπορεί να κάνει τον ήχο κάτω από τη.

0: μαράκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ, προβλήματα δεν βλέπω. Δεν με στέλνει ο κόσμος, γιατί δεν με προμοτάρετε? Με έχετε το πεταματού, ούτε να πείτε το πρωί, στείλετε τα προβλήματά σου, έρχεται η Γεωργίτσα σε λίγο, τίποτα. Μέχετε του κλότσου και του μπάτσου.
1: Εδώ δεν προλαβαίνουμε να πούμε τα δικά μας τα θέματα.
0: Και με νοιάζει εμένα, αγάπη μου, εγώ είμαι φίρμα εδώ μέσα.
1: Φίρμα είσαι. Και τα θέματα που έχουμε δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε.
0: Ναι, σκεφτόμαστε τώρα. Τους ήχους. Φοβερό θέμα.
1: Μήπως...
0: Με ποιον ήχο να τριχιάζεις?
1: Εσύ με ποιον ήχο να τριχιάζεις?
0: Με το τρίξιμο του κρεβατιού. Αν ακούσω το μεντεσένα, δίνει πονό, να τριχιού, τσοτσορώνει, τρίχα που δεν έχω.
1: Μπορώ, θέλω να φύγω.
0: Μου ανεβαίνει το μπικίνι εδώ.
1: Ποιο μπικίνι?
0: Και κατά το μπικίνι.
1: Προχώρα.
0: Για να βλέπετε ωραία μπικίνια και εσείς τώρα που ανοίγει ο καιρός και βγαίνει στην παραλία τριήμερο, έρχεται, πού θα πας αγάπη μου χωρίς γυαλί? Πού θα πας χωρίς γυαλί ηλίου? Optics Poly, Κανάρι, 7 βαθιά βλήδα στο πιο ωραίο γυαλί. Αγάπη μου, εσύ που είσαι και γκαβί. Λοιπόν, έχουμε και πολυεστιακά. Βλέπεις κοντά και μακριά, με ένα γυαλί δεν χρειάζεται να κουβαλάς μαζί σου 15 γυαλιά. Optics Poly, Κανάρι, 7 βαθιά βλήδος, για να πάρεις και στα γυαλιά που χρειάζεσαι μέσα στην καθημερινότητά σου και 60% έκπτωση. Και γενικά είμαι λίγο στεναχωρεμένη.
1: Μισό λεπτό, μισό παρένθεση. Yeah. Πάμε να προμοτάρουμε, παιδιά, λίγο τη Γεωργίτσα. Τα προβλήματά σας για αύριο. Στέλνετε τώρα το δικό σας τον προβληματισμό. Ναι, εντάξει, πότε δεν είναι αργά.
0: Θα πάρεις το δικό μου χρόνο.
1: 697-800-1048 για σένα δουλεύω. Προχώρα.
0: Μάλιστα. Αν έχετε προβλήματα, στείλτε τα. Εγώ θα τα περιμένω. Τα λέμε αύριο.
1: Προχώρα.
0: Όμορφο, σκεφτόμουν προχθές.
1: Τι?
0: Κάτι χάζευα στο ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά και αυτό το ίντερνετ. Και διάβαζα διάφορα πράγματα. Και το θυμάμαι ότι το ίντερνετ το 1991, που πρώτο ξεκινάει να έτσι δειλά-δειλά την εμφάνισή του.
1: Ναι.
0: Που δεν ξέρεις, εσύ ήσουν παγέννητο ακόμα.
1: Αγέννητο το 91, έχεις δίκιο.
0: Ούτε ιδέα του πατέρα σου δεν ήσουν ακόμα. Λοιπόν, λέγανε ότι θα έρθει το ίντερνετ,
1: ναι,
0: και θα μας εμπλουτίσει γνώσεις, θα γίνουμε ξυπνότεροι.
1: Βεβαίως.
0: Έρχεται το 2026 και βλέπεις το ίντερνετ, κάνε να δεις τι είδος λαχανικό είσαι.
1: Θα μου άρεσε αυτή η έρευνα. Στέλνει την μου.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Το νέο Tucove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tucove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
5: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Οχ, έσπασε η οθόνη!
7: Μη μασάς, MrPhone.gr και το έχουμε. Σέρβις κινητών γρήγορα και εγγυημένα. Αβάτων 37. Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
12: Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Γιώργος και Μαρία.
14: Good morning.
15: Good morning.
16: Good morning, everyone.
17: Wake up.
13: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: λαλαλα.
1: Να το λαλήσουμε και σήμερα, παιδιά, στο 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα μας φέρνει η Μαρία και εμείς καλούμαστε να το καταλάβουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε. Ελληνικό τραγούδι, να υποθέσω. Και σήμερα 2-10-300-1048. Αν καταλάβεις το σημερινό μας τραγούδι, και εγώ παίζω μαζί σας, δεν έχω ιδέα. 1, 2, 3.

0: Το καταλάβει ότι δεν το λέει καλά έτσι. Δηλαδή κάτι άλλο θέλει να πει και καταλαβαίνουμε κάτι άλλο. Θες να λέει ακόμα μία φορά, σε παρακαλώ. Ένα, δύο, τρία και.
1: Ποιος το βρήκε έτσι όπως τραγουδάει.
0: Βγει η Βλαχοπούλου. Ελληνική ταινία είναι. Από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι. Για έλατε ρε αδελφιά, για έλατε λίγο. 2-10-300-104-8. Χόρν το λέει.
1: Όχι,
0: 2-10-300-104-8. Αν κατάλαβες, σώσε μας.

0: δώσουμε και εμείς τα δώρα, να τα δώσουμε. Αλλά πρέπει να βρείτε το σημερινό μας λαλαλα. Έχω το φίλο τον Γιάννη από Θεσσαλονίκη μεριά, ο οποίος περιμένει να ξανακούσει το λαλαλα για μπα και κερδίσουμε κανένα δώρο. Έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: Λαλαλαλαλαλαλα.
0: Πάλι το ίδιο.
1: Λαλαλαλαλαλαλα.
0: Άλλο τραγούδι. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιάννη μου, τραγούδισε μου σε παρακαλώ το λαλαλα τη Μαρία.
2: Επειδή εντάξει τώρα δεν το ξέρω και καλά το τραγούδι πώς πάει ο ρυθμός, να πειράζει να πω τα λόγια.
1: Εγώ θα σε βοηθήσω, θα σε βοηθήσω.
0: Πόσε μου δυο στίχους τους πρώτους ρε παιδί μου που είναι εύκολο.
2: Εντάξει αυτό θα σου κάνω τη χάρη να το πω.
0: Ρίχτω.
2: Γερνάω απόψε εγώ, γιορτάζω έναν ακόμη καημό.
0: Είναι που δεν ξέρεις τα λόγια ρε Γιάννη.
2: Τα λόγια τα ξέρω, το ρυθμό δεν ήξερα καλά.
0: Ένα σου πω, ήσουν καλύτερος από τη Μαρία όταν είπε το λαλαλα. Γιάννη μου, μείνε στην γραμμή για το δωράκι, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ τις προτάσεις σας για λαλαλα. Σας παρακαλώ, 6, 9, 7, 800 και 148. Ένα τραγούδια ωραία, περιποιημένα που θα θέλετε να ακούσετε σε ρυθμούς λαλαλα. 6, 9, 7, 800 και 148.

0: Τι κάνεις?
1: Έλα ντε, τι κάνω? Παραγγέλνω.
0: Παραγγέλνω.
1: Εγώ παραγγέλνω πάντως. Δεν ξέρω τι κάνετε τα βράδια, παιδιά. Εγώ παραγγέλνω.
0: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Παραγγέλνουμε πίτσα. Πίτσα special, πίτσα καρμπονάρα. Έχει ζυμαρικά. Έχει σαλάτες, σαλάτα του Κέσταρα. Έχει κλαμπ σάντουιτς αλαντικών. Έχει πίτσα μαργαρίτα, κοτόπουλο, αλλά κρέμ, πεπερώνε, ό,τι και να φανταστείς. Το έχει η πινσαρία του Αλιμπινίσης. Μπορείς να πάρεις και πίνσες. Όλα αυτά τα βρίσκεις πολύ εύκολα Ελευθερίου Βενιζέλου 6. Αλλά κάνεις και την παραγγελία σου στο 22210-2520.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια? Από τα παιδικά, σκέψου.
0: Α, ο Τόμ.
1: Ο Τόμ, όπως και ο Γκάρφιλντ.
0: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Λοιπόν, ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
0: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
0: Α, ναι, ποντίκι είναι και αυτό, σωστά.
1: Σωστά, ωραία. Ναι. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
0: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
2: Γιώργος και Μαρία.
0: Θέλω άλλο.
1: Καλό,
0: ούτε
1: καλό.
0: Έχω όρεξη καν να του πω τίποτα. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Να πούμε, η μέρα έχει πιο έντονο συναισθηματικό βάθος και ανάγκη για ξεκαθαρίσματα. Πω, η Σελήνη περνά στο Σκορπιό και ανεβάζει διέστηση, πάθος αλλά και ζήλιες. Πιο ζόρικα σήμερα, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι. Κρύε, σκέφτεσαι πιο βαθιά προσωπικά ή οικονομικά ζητήματα, μην πιέζεις καταστάσεις που θέλουν χρόνο, η μέρα σου είναι ένα 7. Ταύρε, σχέσεις και συνεργασίες χρειάζονται προσοχή σήμερα, απέφυγε πείσμα και συναισθηματικές υπερβολές, η μέρα σου είναι ένα 6. Δίδυμε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα σήμερα, βρίσκεις λύσεις σε δουλειές και εκκρεμότητες, η μέρα σου είναι ένα 8. Καρκίνε, η διάθεση ανεβαίνει και νιώθεις πιο δημιουργικός, καλή μέρα για φλερτ και όμορφες στιγμές, η μέρα σου είναι ένα 8. Λιονταράκια, οικογενειακά ή προσωπικά θέματα σε πιέζουν αρκετά, μην αντιδράς από εγωισμό ή ένταση, η μέρα σου είναι ένα 6. Παρθένε, επικοινωνία και επαφές λειτουργούν υπέρ σου, η μέρα φέρνει ενδιαφέρουσες συζητήσεις και κίνηση, η μέρα σου είναι ένα 8. Ζυγέ, ασχολείσαι περισσότερο με οικονομικά και σταθερότητα, καλή στιγμή για πρακτικές αποφάσεις, η μέρα σου είναι ένα 8. Σκορπιέ, η σελήνη στο ζώδιό σου αυξάνει ένταση και ευαισθησία, πρόσεξε αντιδράσεις και υπερβολές χωρίς λόγο, η μέρα σου είναι ένα 7. Τοξότη, χρειάζεσαι πιο ήρεμους ρυθμούς σήμερα, άκου περισσότερο το ένστικτό σου και ξεκουράσου, η μέρα σου είναι ένα 7. Εγώκερε, φίλοι, σχέδια και κοινωνικότητα σε ανεβάζουν αρκετά, η μέρα έχει θετική διάθεση και ωραίες εξελίξεις, η μέρα σου είναι ένα 8. Υδροχόε, υποχρεώσεις επαγγελματικά δημιουργούν πίεση, μην αφήσεις το άγχος να οδηγήσει αποφάσεις, η μέρα σου είναι ένα 6. Και ψαράκια, έχεις αισιοδοξία και διάθεση για νέες εμπειρίες, ιδανική μέρα για σχέδια και μετακινήσεις, η μέρα σου είναι ένα 8.
2: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
3: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την έβεια.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει. Πριν το ζητήσεις.
9: Destral AVE, αφή δε δούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22950 35 005.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 25 20.

Καλημέρα, καλή σου ημέρα. Τεταρτούλα, 27 του Μαΐου. Είμαστε εδώ στην καλύτερη παρέα, στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου. Άλλη μια μέρα μαζί από τις 11 μέχρι και τις 2. Έχουμε διαγωνισμό σήμερα, οπότε σε θέλω συντονισμένο, σε θέλω να δυναμώσεις ένταση. Συνεχόμενες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Για πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Σήμερα χρόνια μας πολλά, παιδιά. Όλοι οι άντρες κρύβουμε ένα γαϊδούρι μέσα μας. Είπα κάτι κακό.
2: Δεν δε μίλησα.
1: Τι συμφωνείς?
2: Δεν μίλησα, απλά σε κοιτάω.
1: Δεν συμφωνείς?
2: Επαυξάνω.
1: Ορίστε, είμαστε λίγο γαϊδούρια. Τι να κάνουμε? Είμαστε και λίγο μουλάρια. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν αλλάζει αυτό. Έτσι μας πρίγκησε η φύση. Γιατί ξέρεις τι λένε για τα γαϊδούρια, ε? Πέντε πόδια.
2: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αχ, θέλω να αλλάξω θέμα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης και Φωτιά στη νύχτα, αφιερωμένο στο Νεκτάριο που όπου και αν είναι, όπου και αν πάει, ακούει Shock FM 104,8. Και εννοείται θα βάλουμε φωτιά στη νύχτα, ξέρεις πότε? Αυτό το Σάββατο, 30 Μαΐου και στην Οδό Ονείρων. Είναι η τελευταία μέρα που θα είναι ανοιχτά η Οδό Ονείρων, γιατί κλείνει για καλοκαίρι. Θα είναι η μοναδική Ελεονόρα Ζουγανέλη και εγώ τι σου κάνω? Σου δίνω 5 προσκλήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις όνομα επώνυμο στο 697-800-1048 στο Viber του Shock, να μου στείλεις όλα αυτά και να είσαι εσύ ένας από τους 5 τυχερούς που θα μπορεί να πάει στη συναυλία. Θοδωρής Φέρης και είπες, έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω κοντά σου.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
0: Παρακαλώ.
3: Μαρία.
0: Έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς,
0: παρακαλώ,
1: μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίσι.

0: Delivery στο 22-10-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στο φαρμακείο και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
7: Προσέχουμε.
6: Προνοούμε.
7: Προτιμάμε Vision Pro.
6: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
7: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2210-80-853.
8: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
14: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είστε έτοιμοι!

στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, 26 βαθμοί Κελσίου και εννοείται φορά στα γυαλιά σου όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Ο ήλιος καίει, παιδιά. Vision Pro Hermou 51 στη Χαλκίδα. Αυτό είναι το σημείο που θα σε βοηθήσει να διαλέξει σωστά. Θα βρει γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, φακού επαφή. Είναι εκεί πέρα και οι άνθρωποι να σε βοηθήσουν, να σε κατατοπίσουν, να σου τα εξηγήσουν όλα αναλυτικά και να βρει το ζευγάρι γυαλιά που πραγματικά σου ταιριάζει. Vision Pro Hermou 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53. Συνεχίζουμε με Κέτι Γαρμπή και ένα τραγούδι που έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε και το αγαπώ πάρα πολύ. Εσένα μόνο. Και συνεχίζουμε με Σπύρο Κέσαρη και Καρμικό, έτσι για να χορέψουμε λιγάκι και να το γλεντήσουμε.

Ελένη Φουρέιρα, ποιο έρωτας πεθαίνεις και ποιο έρωτας πεθαίνεις, είπα χθες που δοκίμασα το παγωτό με αλατισμένη καραμέλα από το Queen Vanilla. Οπωσδήποτε πρέπει να το δοκιμάσεις, όπως και το σαγκουίνι. Παιδιά, σορμπέ σαγκουίνι είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είναι σε αυτά, στα must που πρέπει να δοκιμάσεις. Queen Vanilla στην Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Εκτός από αυτά, εννοείται ότι θα δοκιμάσεις και βάφλες. Θα φας τα γλυκά σου, θα φας παγωτό σε πάρα πολλές γεύσεις. Πραγματικά είναι ένα σημείο που πρέπει να το επισκεφτείς και αργά το απογευματάκι μπορείς να απολαύσεις και το κοκτέιλάκι σου ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Παραλία Χαλκίδας στη Μακαρίου 13 Queen Vanilla. Στο καφέ με 104,8 πάνω Σκιάμος και ξέρεις πολλούς. Αφιερωμένο στην ουρανία που μου στέλνει πολύ όμορφες καλημέρες. Δυναμώνεται ένταση.

0: Σου καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου σε αυτή την όμορφη παρέα. Και αν ψάχνει εσόρουχα, μπιτζάμε ή μαγιό για σένα, το σύντροφό σου ή το παιδάκι σου, Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Οικογενειακή επιχείρηση, προσωπική εξυπηρέτηση. Οπότε καταλαβαίνει ότι πάντα όταν είναι προσωπική η εξυπηρέτηση, δίνουν περισσότερη βάση στι ανάγκε σου και σε ακούν λίγο περισσότερο. Θα βρει τα πάντα, θα βρει πάρα πολλέ γνωστέ εταιρείε, θα βρει πάρα πολύ ποιοτικά πράγματα και σχέδια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Unicorn Κρυεζότου του 41 στη Χαλκίδα. Μένεις εδώ, δεν πας πουθενά. Επιστρέφω με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, παιδιά.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
1: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
10: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 4692.
11: Μαρία,
12: τι είπες?
11: Πόλη,
12: τι είπες, δεν άκουσα.
11: Ε,
12: άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
9: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω, 40% έκπτωση.
9: Optics Πόλη, για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
13: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
15: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
13: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε.

0: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσή σου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
1: Ψάχνεις για μουσικά όργανα. Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα. Με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
0: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
2: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
0: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Το νιώθεις και εσύ ότι έχει έρθει καλοκαιράκι έτσι? Είναι τέλειος ο καιρός, έχει ήλιο έξω, είναι τεταρτούλα, είμαστε στα μισά της εβδομάδας. Είσαι εδώ στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Την καλησπέρα μου στην αγάπη, στη ζωή, στην ουρανία, στην Αταλία, στον Αντρέα αλλά και στο Γρηγόρη. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber για να μου στείλεις και εσύ το μήνυμά σου. Δυναμώνεις ένταση, πολλές επιτυχίες στη σειρά. Εννοείται σου έχω και ολοκένουργια Δέσποινα Βανδύ. 104.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έρευνα δείχνει τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα για να της φύγει η κατάθλιψη. Θεωρείται το φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Να είναι μόνη της, να είναι ελεύθερη. Να μην έχει κανέναν ταλικά πάνω στο κεφάλι της.
1: Αυτό θεωρείς εσύ, δηλαδή αυτή τη στιγμή η κατάθλιψη που έχει σχέση.
2: Γιώργο, είμαι πανέτοιμη να σε χτυπήσω, ρε εσύ. Σε προετοίμασα ότι θα σε χτυπήσω.
1: Αυτό δεν είπες τώρα. Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω.
1: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
2: Α.
1: Είναι προς κατάποση.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Βγάλετε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε μόνοι σας. Κουράστηκα σήμερα, αλήθεια. Έλα, Γιώργο.
1: Τι κακό είπα πάλι, για σας δουλεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Rock FM 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
0: Κατέβασε το λαλαλα.
1: Σε iOS και Android.

0: Όνειρο.
1: Όνειρο θα είναι ξανά από Θοδωρή Φέρι εδώ στον Ισοκαφέ με 104,8. Το αφιερώνω στη Δήμητρα με την Αλεξία που μου στέλνει φωτογραφία από την παραλία. Πόσο σας ζηλεύω, βρε κορίτσια. Εννοείται τώρα ότι η παιδιά με 27 βαθμούς Κελσίου που θα φτάσει μέχρι 28 σήμερα είναι πάρα πολύ καλή επιλογή η παραλία. Αν ψάχνεις μαγιό, θα τα βρεις στο Unicorn. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα, όχι μόνο για σένα, για τον άντρα σου αλλά και για το παιδάκι σου. Υπέροχα σχέδια. Τέλεια εφαρμογή και πάρα πολύ καλές ποιότητες. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις και εσώρουχα, θα βρεις και πιτζάμες, θα βρεις και αθλητικά κολάν και αθλητικά μπουστάκια με μείον 20% έκπτωση. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Έρχεται σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός και ολοκένουργιο τραγούδι Καμπάνες που θα κάνουμε χαμό.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
4: Σοκαφέ με 104,8.
5: Σοκαφέ με 104,8.
6: Σοκαφέ
7: 104,8.
2: Πες τους ότι ακούς Σοκαφέ.
6: Σοκαφέ.
2: Σοκαφέ 104,8.
6: Τίποτα άλλο.
7: Αλυμπινίσεις!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο το μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αηφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande πάντα. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
10: Ψάχνεις αξεσουάρ για το κινητό σου? Το MrPhone.gr τα έχει όλα. Avanton 37.
11: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
14: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
15: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, θα πας τώρα?
14: Όχι.
16: Τα φας?
14: Όχι.
16: Τα φας?
14: Ναι.
16: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσεις θα φας.

Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται με αυτό το τραγούδι εδώ. Στο καφέ με 104,8 Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, γιατί παρέακουμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί. Και θέλω να μου πεις πόσο σημασία δίνεις στα γυαλιά που φοράς. Είτε μιλάμε για γυαλιά ηλίου, είτε για γυαλιά οράσεως. Νομίζω, παιδιά, είναι το Α και το Ω. Μπορεί να σου αλλάξει πραγματικά όλο το στυλ. Οπότε φρόντισε να διαλέξεις σωστά. Πήγαινε μία βόλτα από το Vision προς την Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, φακούς επαφής. Είναι εκεί οι κατάλληλοι άνθρωποι να σε βοηθήσουν, να τους ρωτήσεις ό,τι ακριβώς θέλεις, να σου τα εξηγήσουν όλα αναλυτικά και να διαλέξεις το ζευγάρι γυαλιά που πραγματικά ταιριάζει στο πρόσωπό σου και στις ανάγκες σου. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Πάμε για τέλειο τραγούδι τώρα από Πέτρο Ιακωβίδη και αμέσως μετά Δέσποινα Βανδύ από τα παλιά.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Και ναι, ναι. Μην το πω πολύ δυνατά. Παίρνω και μόνη μου καλά. Ακουγόμαστε.

0: Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου και έχεις παρατηρήσει ότι το δέρμα σου το καλοκαίρι πολλές φορές μπορεί να δείχνει πιο λαμπερό, πιο καθαρό και γενικά έτσι πιο ζωντανό σε σχέση με το χειμώνα. Δεν είναι μόνο ιδέα σου να σου πω. Το θαλασσινό αλάτι λένε πως περιέχει μέταλλα όπως μαγνήσιο, κάλιο που βοηθούν το δέρμα να δείχνει πιο υγιές και ανανεωμένο. Οπότε ναι, τελικά η θάλασσα μάλλον κάνει καλύτερο skincare από ό,τι νομίζαμε. Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλω παράφορα έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά σου έχω ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια της Άννας Βύση, ψυχεδέλεια, είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου και μου φτιάχνει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι τη διάθεση.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Rock FM 104,8 και εγώ είτε είμαι στα πάνω μου είτε είμαι στα κάτω μου, τώρα που ανοίγει ο καιρός, ένα κοκτέιλάκι το απολαμβάνω όλες τις ώρες της ημέρας. Και αν θέλεις να απολαύσεις κοκτέιλ με θέα την παραλία της Χαλκίδας, Queen Vanilla στη Μακαρίου 13, με αυτή την υπέροχη θέα. Βέβαια δεν είναι μόνο για κοκτέιλ, μπορείς να πας από νωρίς το πρωί να απολαύσεις τον καφέ σου. Εννοείται ότι έχει βάφλα, γλυκά, κρέπες, απίστευτες γεύσεις, απίστευτα γλυκά. Η καλύτερη θέα στην παραλία Χαλκίδας Μακαρίου 13, το Queen Vanilla, είναι ένα σημείο που μπορείς να απολαύσεις όλη τη μέρα όλα αυτά τα γλυκά, τα απίστευτα. Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα έρχεται σε πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω σε αυτή την όμορφη παρέα και με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δεδούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
8: Άρα ξεκινάμε.
7: Φύγαμε για Destral δεδούση.
8: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220. Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ηλιόλου στη Χαλκίδα μας, ζεστή με πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία, 28 βαθμοί Κελσίου, ο ήλιος καίει. Στο καφέ με 104,8 τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Βασίλη και στη Βίκη που μας ακούν από την Αμερική. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber, αν θέλεις και εσύ να επικοινωνήσεις μαζί μου. Σας αφιερώνω Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια, Βασίλη μου. Και εγώ επιστρέφω με ολοκένουργια και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Θα το πω γρήγορα γρήγορα. Η Νίνα και η Λίνα του Morning Show είναι τα στήθια της Μαρίας, γιατί τα έχει βαφτίσει. Γιατί λέει όλες οι γυναίκες βαφτίζουν τα στήθια τους.
3: Η αλήθεια είναι αυτό.
2: Βασιλική. Τα έχεις ονομάσει?
3: Όχι, όχι.
2: Από το 6-7 πήγαμε στα Βυζιά. Μας ενημερώνει όμως η φίλη Κριστίνα, λέει το 67 βγήκε στην παραλλαγή του 69.
3: Και 69.
2: Την ερωτική στάση.
3: Σίγουρα.
2: Ναι, ρε, πριν το 69, ποιο είναι?
3: Το 68.
2: Πριν το 68?
3: Το 67.
2: Μπράβο, αυτές είναι ερωτικές στάσεις. Γι' αυτό φτάσαμε στη στάση 69.
3: Είναι το 68 ερωτική στάση.
2: Ναι, ρε. Υπάρχει 1-2 και φτάνουμε στο 69. Υπάρχει και το 70 και το 71.
3: Το 70, τι είναι?
2: Το 69 με ένα δάχτυλο στο.
3: Παιδιά, θέλω να το χτυπήσω
0: πρωί-πρωί,
3: Γιώργο. Σε παρακαλώ,
0: Χριστιανούλη
3: μου, είσαι καλά πρωί-πρωί.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Ακούω

0: Όλο καινούργια και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο. Πολλά φιλιά στο Θοδωρή που μου λέει αυτό το τραγούδι είναι για τους διδήμους. Ο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και αν είσαι σαν και εμένα που θέλεις να είσαι άνετος και άνετη στο σπίτι με αυτά που φοράς, μπιτζάμες αλλά και εσώρουχα θα τα βρεις στο Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Δεν θα βρεις μόνο μπιτζάμες, θα βρεις και εσώρουχα, θα βρεις και μαγιό, θα βρεις και με μείον 20% έκπτωση αθλητικά μπουστάκια αλλά και αθλητικά κολάν. Σούπερ άνετες γραμμές, πάρα πολύ ποιοτικά υφάσματα και είναι από τα καταστήματα, παιδιά, που μπαίνεις για κάτι συγκεκριμένο και τελικά βρίσκεις και άλλα πράγματα που σου αρέσουν. Εγώ σε προειδοποιώ. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με ολοκένουργια αναβίση και αυτό το Αιγαίο που το έχουμε ήδη αγαπήσει.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
0: Παρακαλώ.
3: Μαρία.
0: Έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς,
0: παρακαλώ,
1: μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
6: Μην αφήσεις το κινητό σου απροστάτευτο. Βρες θήκη, πριν βρεις μπελά. Mrphone.gr. Avanton 37.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
9: Προσέχουμε.
8: Προνοούμε.
9: Προτιμάμε Vision Pro.
8: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
9: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
10: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
15: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
16: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
17: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
18: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
17: που δεν είναι απλώς viral,
18: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
19: Κάθε Κατέβασε το La La La και ακού μας παντού.
18: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
20: Είστε έτοιμοι?
21: Πάμε τώρα δυνατά!
22: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Στο καφέ με 104,8 και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κλείσει ακόμα διακοπές. Αλλά όταν ακούω Άννα Βύση να τραγουδάει Αιγαίο, με σκέφτομαι σε μια παραλία, σε μια ξαπλώστρα, να φοράω το μαγιό μου, να φοράω τα γυαλάκια μου, να χαλαρώνω εκεί στον ήλιο. Όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις, εννοείται ότι θα πρέπει να φορέσεις γυαλιά ηλίου με τέτοια ζέστη που έχει και με τέτοιον ήλιο. Τα πιο ωραία γυαλιά θα τα βρεις στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Αν είσαι σε φάση δηλαδή να αλλάξεις τα γυαλιά σου ή αν θέλεις ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το διαλέγεις βιαστικά. Είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει και μπορεί να αλλάξει το στυλ σου εξ ολοκλήρου, οπότε δώσε λίγο περισσότερη έμφαση. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Δυναμώνεις γιατί έρχεται Γιώργος Μαζονάκης και επιπτώσεις, εδώ στον Shock FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

ξεκρίνει. Θάνος Πετρέλης και αδιόρθωτη αφιερωμένο στη ζωή που ήθελε να χορέψει με Θάνο Πετρέλη. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ στο Queen Vanilla? Ότι είναι από τα μέρη που δεν έχουν μια συγκεκριμένη ώρα. Μπορείς να πας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας θέλεις. Θα πας νωρίς το πρωί να απολαύσεις τον καφέ σου, να φας και τη βάφλα σου, την κρεπούλα σου ή το γλυκό σου, ή και το μεσημέρι και το απόγευμα. Και το βράδυ θα πιεις και το κοκτέιλάκι σου με την πιο όμορφη θέα εκεί στην παραλία Χαλκίδας. Μακαρίου 13 το Queen Vanilla είναι ένα σημείο που μπορείς να πιεις τον καφέ σου, να απολαύσεις το γλυκό σου όλη την ημέρα. Στο καφέ με 104,8 έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου για να φέρει το λογαριασμό αφιερωμένο στο Δήμο που το ζήτησε. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, δυναμώνει ένταση. Εννοείται ότι θα το τραγουδήσουμε και θα το χορέψουμε μαζί.

0: Στο καφέ με 104,8 και παιδιά, είναι πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε και δεν είσαστε και λίγοι. Αρκετοί γιορτάζουν σήμερα την ονομαστική του εορτή. Χρόνια λοιπόν πολλά. Προσοχή πολύ στους οδηγούς που πηγαίνουν προς Βόρεια Εύβοια, γιατί υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι περπατούν κάθε χρόνο και πηγαίνουν προς την εκκλησία. Είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς και μου αρέσει πάρα πολύ η διαδρομή. Τώρα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, για να ακούς την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, συντονίζεσαι εδώ. Στο καφέ με 104,8 ή μας ακούς μέσα από το La La La Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
9: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
8: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
9: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
8: 60%? Πολύ καλό αυτό.
9: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
8: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
9: Optics Poly.
8: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
10: Gadget experts, gadget experts, gadget experts,
11: παιδιά. Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
13: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
15: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
16: Ακαδημίες ΑΓΕΓ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποιήσει. Ωραία, Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείς τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καμπ***ια.
2: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλυμπινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
6: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Αν το κινητό σου είχε επιλογή, θα διάλεγε MrPhone.gr. Μη μασάς, το έχουμε. Avandon 37.
11: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

μπαίνει σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, ρωσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223 058 220. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: C'est toi que je veux.
11: Le cinéma.
12: Your life belongs to
11: the cinema. Dasquino. Η απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θυμάστε που σας είπα πριν από καμιά εβδομάδα ότι θα μπουν πλωτά φράγματα για τις μέδουσες και δεν με πίστευε κανείς?
2: Ναι.
1: Πάρτε τα τώρα. Θα μπουν, λέει. Αυτό το λέει το έργο θα κοστίσει 366.950,10 ευρώ.
2: Θέλετε να μου τα δώσετε εμένα σε ένα καλοκαίρι να πηγαίνω πάνω κάτω και να τους βροσκοτώνω?
1: Πες παιδί μου, ξέρεις πόσες είναι? Εγώ πέρυσι που είχα πάει να κάνω στην παραλία εδώ κοντά μας που είναι μετά την Ιχθυόσκαλα, 10 γύρω μου τις βλέπω.
2: Δεν σε τσίπησε καμία, ε?
1: Με κοιτάνε.
2: Τελεφίλη μας είναι αυτή η τσούχρα.
1: Θέλω να αποχωρήσω. Θέλω να φύγω, αλήθεια σας το λέω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινή

0: Delivery στο 22-10-20-5-20. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
4: Μαρία, είπες?
5: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
4: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
6: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
7: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
6: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22-210-20-145.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και ωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
13: Η ώρα είναι 3:30.
14: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
15: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
16: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
17: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
18: Είστε έτοιμοι?
19: Πάμε!

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνάτα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
8: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
9: Destral Δεδούσης. Το έχει.
8: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
9: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
8: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
9: Destral. Το έχει.
8: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
9: Είπαμε. Destral. Το έχει.
8: Και κάτι για τον κήπο.
9: Το έχει πριν το ζητήσει.
8: Destral AVE, αφή Δεδούση.
9: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
8: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
9: Τηλέφωνο 22950 35 005.
10: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project. Για βρέφια από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221 0500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Gadget experts, gadget experts, gadget experts.
13: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύντομο.

0: υπάρχουν σταθμοί που μιλάνε για επιτυχίες. Εμείς τις παίζουμε. Shock FM 104,8.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και...

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι τέσσερις παντρεμένοι που λέτε, παιδιά, και πάνε για ψάρεμα. Εκεί που μαζεύονται στο ψαρεματάκι και τα λοιπά, αρχίζουν να συζητάνε μεταξύ τους. Καλά, λέει ο πρώτος, παιδιά, δεν πιστέψετε τι υποσχέθηκα στη γυναίκα μου να κάνω για να μπορέσω να έρθω αυτό το σουκού για ψάρεμα. Υποσχέθηκα να βάψω όλο το σπίτι μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Άσε ρε, του λέει ο δεύτερος, άσε ρε, του λέει. Εγώ υποσχέθηκα και να έρθω για ψάρεμα ότι θα χτίσω ολοκένουργια πέργολα για την πισίνα, ρε. Πω, καλά, λέει ο τρίτος, με δουλεύετε, ρε, με δουλεύετε. Εγώ, παιδιά, της υποσχέθηκα να κάνω πλήρη ανακαίνιση στην κουζίνα μαζί με τις ηλεκτρικές συσκευές, μπας και έρθω αυτό το Σαββατοκύριακο για ψάρεμα. Πείστε, ρε, παιδιά. Ο τέταρτος της παρέας δεν μιλάει. Τον κοιτάνε οι άλλοι τρεις, του λέει, τι είναι, ρε φίλε. Εσύ δεν μιλάς. Θες να μας πεις, ρε φιλαράκο, ότι εσύ δεν υποσχέθηκες τίποτα για να έρθεις για ψάρεμα αυτό το Σαββατοκύριακο? Εγώ, να σας πω την αλήθεια, έβαλα ξυπνητήρι σήμερα το πρωί κατά τις 5.30. Την ώρα που άρχισε να βαράει το ξυπνητήρι, γυρνάω στη γυναίκα μου και της λέω, σεξάκι ή ψάρεμα? Μου λέει, πουλόβερ να πάρω και φύγα.
0: Γιώργο! Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ 104,8 παίζει παντού.
2: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
3: Κατέβασε το λαλαλα.
0: Κατέβασε το λαλαλα.
2: Σε iOS και Android.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κινητό σου είναι έτοιμο για αναβάθμιση. Τα πιο cool αξεσουάρ σε περιμένουν στο MrPhone.gr. Avanton 37.
5: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
12: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
13: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, τα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

καφέ 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Μαμά, θέλω περιποίηση.
5: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
4: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
5: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22, 210, 20, 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
8: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
7: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
8: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
7: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές ντουλάπες και ιματιοθήκες.
8: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
7: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, κάνε το τότε, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα, το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θα με φλερτάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε, καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Απογευματάκι Τετάρτης. Τα σοκαπογεύματα είναι εδώ. Μες στην τρελή χαρά και
2: μες
0: σήμερα.
2: Μες στην τρελά.
0: Γεια σου, βρε, Αντρέα.
2: Γεια σου, Ελένη.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Ζεσταίνομαι. Άστο, πάρα πολύ ζέστη.
0: Τι ζέστη σήμερα.
2: Εντάξει, νευριάζω που βλέπω κόσμο να πηγαίνει για μπάνιο και δεν πάω εγώ, καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι μέσα στα νεύρα αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ πάλι σκασίλα μου, παιδιά, δεν με νοιάζει.
2: Τους
0: έβλεπα τώρα που πηγαίνανε. Η αλήθεια είναι όταν ερχόμουν, εγώ πήγαιναν. Αυτοί πώς λέμε όταν ερχόμουν, έρχεσαι, εγώ πηγαίνω. Μπράβο,
2: εκεί που ήμουν ήσουν.
0: Κάπως έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πήγαινα, αλλά εγώ δεν τους ζηλεύω καθόλου. Γιατί πρώτον, η θάλασσα είναι παγωμένη ακόμα. Οπότε ναι, δεν σας ζηλεύω καθόλου. Δεύτερον, θα γεμίσετε άμμο στα ποδαράκια σου. Εμείς είμαστε εδώ στα καθαρά μας, στα ωραία μας, στη δροσιά μας.
2: Έχω βάλει κερδοδίσιο.
0: Ναι, δεν καψαλιαζόμαστε τώρα κάτω από, το,
2: ναι,
0: από τον καυτό τον ήλιο. Οπότε όλα
2: δεν
0: καλά.
2: Δεν θέλω στα μάξι.
0: Όλα... Σωστό.
2: Δεν θα λέω στα μάξι.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Ναι.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καλωσορίσατε στην παρέα μας. Χρόνια πολλά σήμερα, μεγάλη γιορτή του Αγιανιού του Ρώσου.
2: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στο Γιάννη, χρόνια πολλά στη Γιάννα, Ιωάννη, Ιωάννα κτλ. Να είστε καλά, βρε παιδιά. Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το έθιμο που έχουμε εδώ.
2: Ναι.
0: Που φεύγουν έτσι κόσμο, βοήθειά σα, ρε παιδιά, μπράβο. Που φεύγει κόσμο και πηγαίνει με τα πόδια στον Άγιο.
2: Το έχω κάνει, το έχω πει.
0: Κι εγώ το έχω κάνει μια φορά.
2: Πόσε ώρε έκανε?
0: Αχ, δεν θυμάμαι.
2: Εγώ το έκανα 6,5 ώρες.
0: 6,5 ώρες.
2: Ναι.
0: Γρήγορα νομίζω το πήγαινες.
2: Το πηγαίναμε λίγο κομμάτι, να πούμε αλήθεια.
0: Χωρίς τάση, ε.
2: Ναι, το έκανες μέρα.
0: Μέρα το έκανα, ναι.
2: Α, ναι. Εγώ το έκανα βράδυ.
0: Βράδυ.
2: Ναι, ναι,
0: ναι. Δεν είναι πιο δύσκολο το βράδυ.
2: Μετά εσύ, εντάξει, βράδυ δεν ζεσταίνεσαι.
0: Α, μάλιστα.
2: Γι' αυτό.
0: Καλά. Όπως και να έχει, μπράβο ρε παιδιά που πήγατε ή που είστε σε φάση να πάτε. Χρόνια πολλά για ακόμα μια φορά. Πολύ ωραίο αυτό το έθιμο.
2: Ναι.
0: Ξαναλέω, είναι σούπερ.
2: Από το 18 έχω να πάω. Άστα. Ήθελα να ξαπάω, αλλά δεν έχω παρέα.
0: Εγώ το έκανα 3 μέρες, λέει ο Γιώργος εδώ, μας στέλνει μήνυμα. Έρε, Γιώργο, σταμάτα. Καλησπέρα και στη Μαρία. Καλησπέρα στη ζωή. Ορίστε, πολύ ωραία μηνύματα ξεκίνησαν. Δυναμώστε τα ραδιοφωνάκια σας. Δυναμώστε τα, διότι αμέσως τώρα έρχεται η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: σου έχω νέα σήμερα. Θα ξεκινήσει με μια κυρία υπέροχη, με μια κυρία υπέρλαμπρη, διότι σήμερα έχετε γενέθλιά τη. Η μία και μοναδική Γογό Σαπουτζάκη. Έχει γενέθλια σήμερα και τη αφιερώνουμε το σου έχω νέα. Έτσι.
1: Βασικά και το χρόνια πολλά, εσύ.
0: Και το χρόνια πολλά. Γογούλα και χρόνια πολλά. Πόσο είναι η Γογό, πόσο είναι η Γογό.
1: Από ό,τι βλέπω τώρα είναι 93.
0: 93,
1: ε. Να αξίζει σκέψου σε 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Σε 7 χρόνια, 8 χρόνια δεν μπορεί να του πούμε να τα κατοστήσει. Κατάλαβε, ήταν ήδη 100.
0: Ναι, να τα φτάσει μωρέ και να τα περάσει,
1: ναι,
0: η γυναίκα, γιατί το φαΐ μας τρώει.
1: Όχι, ρε,
0: μια χαρά είναι. Και είναι και υπέρλαμπρη και είναι μια χαρά η γουγό.
1: Ναι.
0: Άχρη γουγό, την αγαπώ.
1: Ζωζό, ρε.
0: Η ζωζό, η γουγό. Αϊ, καλά. Η ζωζό. Την αγαπώ τη ζωζό. Την αγαπώ. Ναι. Λοιπόν, χρόνια τη πολλά. Φεύγω από τη ζωζό και πηγαίνω στην Αθηνά Οικονομάκου. Με έχει μπερδέψει πολύ αυτό το κορίτσι. Διότι συνήθω λέει δεν παντρεύεσαι πρώτα και μετά. Μάλλον πριν παντρευτεί δεν πηγαίνει μπατζελορέ, δεν κάνει τον μπατζελορέ, τον μπάτσελορ, πώ τα λένε αυτά. Ή ταξίδι με τι φίλε ή με του φίλου κτλ. Εγώ είπα, ζωζό. Αυτό, ναι, μου στέλνει, ό,τι είπα εγώ. Η φίλη μα η Αθηνά Οικονομάκου αποφάσισε να το κάνει
1: ανάποδα.
0: Αποφάσισε λοιπόν πρώτα να παντρευτεί και μετά να πάει να κάνει μπατσελορέτ με τι φίλε τη.
1: Ναι, μα μήπω δεν είχε λεφτά και το έκανε.
0: Τι.
1: Για να βγάλει το.
0: Τι είναι.
1: Για να βγάλει το γάμο, εσύ κατάλαβε αυτό το.
0: Καλώ το. Όχι, τι λε, μωρέ κι εσύ.
1: Τι λέω, γιατί το γάμο παίρνει πολλά λεφτά. Εγώ είχα πάρει πολλά.
0: Ναι, δεν έχει Αθηνά Οικονομάκου λεφτά. Περιμένει να μαζέψει πρώτα, να πάρει φακελάκια.
1: Μπράβο, ναι, να τα ανοίξει.
0: Και μετά να πάει που έχουν πάει στη Λισαβόνα.
1: Στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία.
0: Στη Λισαβόνα μαζί με μία, δύο, τρεις, τέσσερις φίλες της.
1: Εγώ πάω και εγώ στην Πορτογαλία, πολύ ωραία.
0: Τώρα ασχολούμαστε με την Αθηνά.
1: Ναι,
0: δεν θα σα πούμε για εσά. Η Αθηνά λοιπόν με τέσσερι φίλε πήγε στην Λισαβόνα, θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα αυτό, αυτή είναι η απορία μου μόνο. Για ποιο λόγο ότι πήγε μετά, όταν παντρεύεσαι, μετά πα με τον άντρα σου κάπου, ξέρω εγώ. Δεν πα με τον άντρα σου. Το
1: γαμήλιο ταξίδι, ναι, ναι.
0: Λέω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, με τι άλλο να ασχοληθούμε στο σου έχω νέα, παιδιά. Να ασχοληθούμε με τον αγαπημένο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίο ανακοίνωσε, παρουσίασε το κόμμα του χθε.
1: Μπράβο, όχι.
0: Κρύβε, ρε, παιδί μου, αμάνεση. Ξέρω ότι είστε φίλοι στο Instagram.
1: Είμαστε φίλοι,
0: τον
1: ναι.
0: Ακολουθεί, σε ακολουθεί. Έχετε μία σχέση έτσι ωραία, τυπική όμως.
1: Τυπική, ναι, βέβαια.
0: Τυπική.
1: Δεν μου κάνει like ακόμα.
0: Κάσε καμία φωτογραφία, ε. Για πες λοιπόν, πώς σου φαίνεται το Ελλάς.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Ελλάς, τι θα γίνει.
1: Φίλοι με εμάς. Αυτό θυμήθηκε αυτό. Τέλος πάντων. Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί φαίνονταν και Ακρόπολη από πίσω. Το έκανε δηλαδή, ήταν πάρα πολύ έτσι.
0: Βρε το λόγο, το αυτό, το σήμα που σου φάνηκε. Εννοώ το τίτλο του κόμματο. Ξέρω εγώ πώς το λένε αυτό.
1: Δεν το περίμενα. Βασικά πολύ κλασικό, αν με ρωτάς.
0: Ελλάς, ε. Πώς είναι ελληνική. Αριστερά.
1: Αριστερή.
0: Δεν το ξέρουμε κιόλας. Τέλος πάντων. Ναι, Ελλάς. Αυτό θα κρατήσουμε και του ευχόμαστε και καλή επιτυχία. Αν και σήμερα τα κανάλια που έριξα μια ματιά και τα site τον έχουν κατακράξει τον άνθρωπο. Με πρώτον και καλύτερο, τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι, ρε,
0: τι δήλωσε ο Άδωνης, παιδιά, ακούστε. Ο παλιός, γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας. Παιδιά, μέσα σε τρεις σειρές.
1: Τον κατάκραξε.
0: Έχει ρίξει τα βρυσίδια της ζωής του, ας πούμε.
1: Άντε, μπορεί,
0: δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω στο σου έχω νέα και θέλουμε τα δικά σας μηνύματα. Θέλουμε να έρθετε σιγά-σιγά στην παρέα μας. Καλησπέρα στο Νεκτάριο. Φιλιά, πολλά τέρμα ακούει ο Νεκτάριος αυτή τη στιγμή, μας λέει. Καλησπέρα στο Λουκά. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, εμείς είμαστε εδώ. 697-800-1048. Μαζί βέβαια με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Ανδρέα μου, σούσουρο έγινε σε αυτές τις μέρες με τον καιρό. Δεν τον είπες καλά, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν πειράζει, θα το ξαναπείς. Από σήμερα. Σταμάτα! Από σήμερα αναλαμβάνει ο μετεωρολόγος της καρδιάς μας. Ο Κεφίρ, πάλι καλά που ήρθε.
1: Δηλαδή απολύομαι.
0: Ακόμα δεν ήρθα, λέει. Εντάξει, μόνο τον καιρό δεν θα λες. Πώς κάνεις έτσι. Για τα άλλα θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Κεφίρ. Κεφίρ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι έγινε, πού είμαστε. Πού είστε.
0: Εδώ είμαστε. Στο στούντιο. Του Σοκαφέ με 104,8. Εσύ τι κάνεις, πώς αισθάνεσαι.
2: Τι κάνεις,
0: ήρθες μετά από τόσο καιρό.
2: Εσύ είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Εσύ εντάξει, είχα χάσει. Πού είσαι τόσο καιρό. Είχες φύγει.
0: Κι εγώ συγκινημένη είμαι.
2: Ναι, αλλά εγώ σε ακολουθούσα στο Instagram, να ξέρεις.
0: Α, με ακολουθούσε στο Instagram.
2: Τα βλέπα όλα.
0: Ναι.
2: Τι έγινε, τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, εσύ.
2: Καλά κι εγώ.
0: Άντε, ρίξε κανένα καιρό τώρα για να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Ναι, με τον δικό σου τρόπο, το μοναδικό θέλω.
2: Ναι, ρε παιδί μου, να ρωτήσω εγώ κάτι. Άντε. Εγώ γι' αυτό θα πληρωθώ.
0: Όχι βέβαια, συγγνώμη μεταξύ. Ναι, μπράβο. Είναι μια δοκιμαστική περίοδος.
2: Α, okay,
0: εντάξει. Αν τα πας καλά μέχρι την Παρασκευή, εδώ θα είμαστε.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Από εδώ, Δευτέρα βλέπουμε.
2: Απλά να ξέρεις, αν είναι μαύρα, έτσι, όχι μη. Λοιπόν, λοιπόν, Ελένη μου, να ξέρεις, λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Χαλκίδα είναι στους 27 βαθμούς.
0: Η γμωρίτιδα.
2: Είναι λίγο μπουκωμένο.
0: Η γμωρίτιδα έχεις, πουλάκι μου, Παναγία μου σήμερα. Α, πες το.
2: Λοιπόν, είναι στους 27 βαθμούς, θες να πάμε για μπάνιο.
0: Θα δούμε.
2: Έχεις κανονίσει.
0: Λέγε.
2: Ωραία, λοιπόν, 27 βαθμούς. Αύριο θα φτάσει, περίμενε τώρα γιατί. Αύριο θα φτάσει 31 βαθμούς.
0: 31, ναι. Ωραίος είσαι. Καλά το πας.
2: Να σου πω για Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Η Παρασκευή θα φτάσει 27 βαθμούς.
0: 27. Σαββατοκύριακο έχουμε έτσι γρήγορες προβλέψεις.
2: Έχουμε, αλλά θες να πάμε κάπου, γι' αυτό με ρωτάς.
0: Όλοι κάπου θα πάμε, εδώ θα μείνουμε.
2: Όχι, έρχεται, ρε,
0: και, έρχεται και τριήμερο, Σαββατοκύριακο δεύτερο. Είναι και του Αγίου Πνεύματος μπροστά.
2: Α, Δευτέρα καθόμαστε.
0: Λέγε για το Σαββατοκύριακο.
2: Κόμμα, δεν ξεκίνησα.
0: Σταμάτα. Θα ακούσουμε το πρωινό τώρα πώς τα είπαν τα παιδιά μας. Γιατί βλέπω ένα ενδιαφέρον τίτλο εδώ. Κάτι για σπέρμα λέει. Στο Καφέ Morning Show πάμε να ακούσουμε τα παιδιά μας. Και σε λίγο έρχονται τα καλύτερα εδώ στα σοκαπογεύματα.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show.
4: Έρευνα δείχνει τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα για να της φύγει η κατάθλιψη. Θεωρείται το φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
5: Να είναι μόνη της, να είναι ελεύθερη. Να μην έχει κανέναν ανταλλικά πάνω στο κεφάλι της.
4: Αυτό θεωρείς εσύ, δηλαδή αυτή τη στιγμή η κατάθλιψη που έχει σχέση.
5: Γιώργο, είμαι πανέτοιμη να σε χτυπήσω, ρε, εσύ. Σε προετοίμασα ότι θα σε χτυπήσω.
4: Αυτό δεν είπες τώρα. Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
5: Τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω.
4: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
5: Α.
4: Είναι προς κατάποση.
5: Για να σας πω κάτι. Βγάλετε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε. Κουράστηκα σήμερα, αλήθεια. Έλα, Γιώργο.
4: Τι κακό είπα πάλι, για σας δουλεύω. Επειδή άκουγα τον Γιώργο τι έλεγε για το σπέρμα και τα αντικαταθλιπτικά. Δεν το πίνουνε. Το βάζεις στο πρόσωπο. Κάνει μια επιδερμίδα. Θα πάθετε πλάκα. Αγάπη μου, ξέρεις τι περιέχει το σπέρμα, το έχεις βάλει ποτέ στο AI? Να σου πει τι λέει αυτό το πράγμα.
5: Έλα.
4: Πρωτεΐνη, έχει αμινοξέα, ψευδράργυρο, φρουκτόζι, ένζημα,
5: ναι.
4: Σπερμίνη. Μιλάμε για ποσότητες οι οποίες κάνουν το δέρμα να λάμπει, κορίτσι. Δεν κάνω πλάκα, εγώ γιατί είμαι έτσι σφρυγγυλή. Θέλεις το δερματάκι σου, κορίτσι μου, να λάμψει. Αύριο το πρωί να είσαι σαν μπουμπούκι.
5: Πίνεται κι αυτό.
4: Ναι, αλλά πιο ακριβό, το άλλο είναι τσάμπα. Και το ευχαριστιέσαι.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το lalala, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα. Κατέβασε το lalala και ακούμε παντού. Κατέβασε το lalala, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 22-210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.

0: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
0: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 4692.
4: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
7: Αχέχ, Summer Camp.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στο καφέ με 104,8 εδώ είμαστε. Σοκαπογεύματα καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 5 έως τις 8. Τρεις ώρες. Περνάμε φανταστικά και με τη δική σας παρέα εννοείται. Αν και σήμερα το πρωί η δική μου μέρα ξεκίνησε λίγο περίεργα.
3: Τι έγινε,
2: δεν ξέρω, ρε παιδί μου, σαν μαμά και εγώ μια κόρη 7 χρονών. Περνάω πολύ. Έχω πολλά ζόρια το πρωί. Διότι ξυπνάει. Πρόσεξε τώρα.
3: Ναι.
2: Ξυπνάει το πρωί. Θέλει το καλτσάκι να ταιριάζει με το βρακάκι, με το φανελάκι, με το σορτσάκι, με το μπλουζάκι. Την αυτή, ρε. Να ταιριάζει με τη στέκα, με το κοκαλάκι. Δηλαδή, πραγματικά.
3: Αυτό είναι μοντέλο.
2: Καλά, ναι, άμα μοιάζει και από τη μάνα τη, σίγουρα. Αλλά λέμε τώρα. Έμα, ναι. Και στο ύψος, να σημειωθεί και αυτό, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, θέλει να γίνει μοντέλο, δεν ξέρω τι θέλει να γίνει. Θέλει να γίνει influencer. Πάντως, σχολείο δεν θέλει να πάει. Δεν ξέρω που θέλει να πάει, πάντως έτσι ντύνεται για να πάει σχολείο.
3: Μπορεί να γίνει influencer και να βγάζει λεφτά, να ξέρεις. Γιατί.
2: Α πω ότι λένε μαμάδες, ξέρεις. Ας γίνει ευτυχισμένο το παιδάκι μου. Ας γίνει ευτυχισμένο, Παναγίτσα μου. Έτσι δεν λένε όλες οι μαμάδες. Αλλά νομίζω ότι οι μαμάδες που έχουν παιδάκια, κορίτσια, ειδικά σε αυτή την ηλικία, νομίζω ότι με καταλαβαίνουν. Όλες οι μαμάδες παίρνουν ένα ζόρι. Λες και είναι τσιπαρισμένα, παιδί μου, τα μικρά.
3: Εσύ, όταν φτάνουν στα 7 και στα 8, γίνονται άλλος άνθρωπος.
2: Ναι!
3: Δεν υπάρχει.
2: Εγώ δεν θυμάμαι.
3: Δεν έχω παιδί, αλλά το έχω δει.
2: Ορίστε. Ναι. Απλά στο λέω, είδε σε προετοιμάζω. Είσαι πολύ τυχερός που έχεις φίλους τριγύρω που έχουν παιδιά.
3: Ναι, και έχω
2: γιατί θα σου έρθει το καλό και θα.
3: Κατάλαβες,
2: θα ξέρεις τι να περιμένεις.
3: Γι' αυτό δεν κάνω.
2: Εσένα το πρωινό σου καλά, ήταν καλό.
3: Εγώ δεν έκανα κάτι σήμερα, αλλά έκανα κάτι χθες. Χθες, ας πούμε, το βράδυ που φύγαμε από εδώ,
2: ναι.
3: Πήγα και έκανα δουλειά στο σπίτι. Έκανα, ας πούμε, άπλωσα τα ρούχα. Έκανα τέτοια, ας πούμε.
2: Άπλωσε τα ρούχα.
3: Ναι,
2: θα το συζητήσουμε αυτό σε δεύτερο χρόνο. Εντάξει, θα συζητήσουμε και για τα ρούχα και για τις δουλειές που κάνεις στο σπίτι. Θα πιάσουμε την κουβέντα.
3: Καλά, κάνω πάρα
2: πολύ. Μην αγχώνεσαι. Σε λίγο, ελεύθερα μου κορίτσια, θέλω να με ακούσετε πολύ πολύ προσεκτικά. Διότι θα πω τα τρία νησιά που φέτος το καλοκαίρι θα γεμίσουν άντρες. Τρία νησιά γεμάτα από άντρες.
3: Καλή να πάμε.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: Αγαπημένος Ηλίας Βρετός και λάθος σου, εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Κορίτσια, είστε έτοιμες? Πώς άλλαξε η φωνή μου, πώς άλλαξε η χρειά μου. Σας έχω τώρα τα ιδανικά τρία μέρη, τρία νησιά που μπορούν όλα τα ελεύθερα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι καμιά αντροχωρίστρα. Όλα τα ελεύθερα κορίτσια που. Δεν μ' αρέσει τώρα να πω τη λέξη ψάχνονται.
1: Ψάχνονται.
0: Τα ελεύθερα κορίτσια που θέλουν, παιδί μου, να κάνουν μια σχέση.
1: Να βρουν το άλλο του μισό.
0: Μπράβο, ρε, εσύ, Ανδρέα.
1: Ρε, ναι.
0: Να γνωρίσουν έναν άνθρωπο.
1: Έτσι. Να πούνε μια κουβέντα.
0: Να πούνε μια κουβέντα. Να πιούνε μια μπύρα. Ένα κρασί. Κάτι τέλος πάντων.
1: Μια σπάδα.
0: Τρία λοιπόν είναι τα νησιά που φέτος το καλοκαίρι λένε. Γιατί εγώ τα ψάχνω πολύ καλά, έτσι τα λέω. Δεν λέω ότι. Είσαι
1: παντρεμένη, ε.
0: Ναι, δεν θα πάω εγώ σε αυτά τα τρία νησιά. Θα πάνε τα ελεύθερα κορίτσια που μας ακούνε εκεί έξω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, φούλα από άντρες και τα προτιμούν αυτά τα νησιά οι άντρες οι ελεύθεροι. Είναι η Μύκονος.
1: Μύκονος! Είναι στη Μύκονο, γίνεται χαμός.
0: Έτσι λέει, ρε παιδί μου, εδώ.
1: Ναι, δεν
0: το ξέρει τώρα το AI, ξέρεις εσύ. Φημίζεται, λέγεται, το διεθνές jet set, τα ξέφρενα πάρτι, στα διάσημα beach bars και γενικά το προτιμούν αυτό το μέρος οι άντρες, οι ελεύθεροι, για να πάνε να βρούνε κορίτσια ελεύθερα.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Το άλλο νησί είναι η Ήος.
1: Ήος.
0: Που είναι γνωστή για την νεανική της ενέργεια, τα κλαμπ της χώρας, την ξέγνιαστη ατμόσφαιρα κτλ. Και τρίτο μέρος, τρίτο νησί είναι η Αντίπαρος. Εγώ δεν έχω πάει σε κανένα εντωμεταξύ.
1: Εγώ έχω πάει στη Μύκονο.
0: Έχεις πάει στη Μύκονο,
1: ναι.
0: Μύκονος, Ήος, Αντίπαρος. Αγαπημένος προορισμός επίσης, προσέξτε, η Αντίπαρος ειδικά για πιο χαλαρό και ποιοτικό φλερτ.
1: Άντε ρε, εκεί να πάμε.
0: Και ποιοτικό φλερτ.
1: Τέλειο. Άναξη, να σου πω κάτι τώρα, να σε βοηθήσω.
0: Έλα, πες.
1: Έχω κι άλλο ένα που είναι φουλ από άντρες, να ξέρεις. Φουλ, έχει πάρα πολλούς άντρες.
0: Φουλ από άντρες,
1: ναι,
0: ε!
1: Ναι, γίνεται χαμός, αλήθεια. Είναι, πάτε με ένα σε παντό από άντρες,
0: σου λέω. Πες το στα κορίτσια, καλέ!
1: Το Άγιον Όρος.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Σοκ απογεύματα εδώ στον Σοκ Καφέ με 104,8. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στην Αναστασία.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα στην Ιωάννα. Γιορτάζω, λέει η Ιωάννα. Ιωάννα μου, χρόνια σου πολλά. Ό,τι επιθυμείς του Αγιανιού του Ρώσου. Σήμερα χρόνια πολλά στα παιδιά που γιορτάζουν. Στο Γιάννη και στη Γιάννα. Και στην Ιωάννα και στον Ιωάννη. Η Αναστασία που έστειλε που βλέπω τώρα είναι η γυναίκα σου.
1: Α, ναι, τι είπε.
0: Τίποτα. Α. Παιδιά, καλησπέρα, πολλά φιλιά. Τι να πει η γυναίκα. Α. Μια παράκληση. Μπορώ να ζητήσω μια χάρη από τη γυναίκα σου.
1: Ναι, εσύ τα πες.
0: Λοιπόν, Αναστασία μου, σε παρακαλώ πολύ, τον βλέπω πολύ κουρασμένο τις μέρες που έρχεται εδώ για στην εκπομπή. Μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να μην τον βάζεις να κάνει δουλειές τις καθημερινές. Κάτι μας λέει εδώ, παραπονιέται. Τον βάζεις και πλένει πιάτα, ότι σκουπίζει, ότι μαγειρεύει, το ότι ξεσκονίζει. Yeah. Μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, αυτά να τα κάνει το Σαββατοκύριακο.
1: Ρε, ναι, γιατί τις καθημερινές δεν προλαβαίνω. Ρε, για να καταλάβεις τώρα, πάω σπίτι εγώ χθες το βράδυ, παίρνω τα πλημμένα από το πλυντήριο.
0: Ναι.
1: Πάω και τα πλώνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, την ευριάζει, γιατί τα πλώνω, λέει, λάθος. Τα πλώνω, λέει, όπως να είναι. Τέλος πάντων, άλλο κουλό αυτό. Δηλαδή θέλει συγκεκριμένη, πώς το λένε, συγκεκριμένο τρόπο να πλώνει τα ρούχα. Πάω που λες εγώ να πάρω. Να βρω ένα ρούχο,
0: ναι,
1: ένα ποξεράκι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε μια στίβα από πλημμένα καθαρά ρούχα. Και τα έχουμε σε μια λεκάνη. Τεράστια. Και είναι και ψάχνω, εγώ ξέρεις. Σκάβω μέσα στο τέτοιο να βρω ποξεράκι.
0: Καλοπερνάτε, βλέπω στο σπίτι.
1: Ρε, σου λέει, έχουμε πολύ πλάκα. Άστο.
0: Τυχερή Αναστασία, τυχερή!
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Κι αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
4: Gadget Experts, ρε παιδιά.
5: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
6: Μόνο Destral δε δούσεις.
5: Αλουμίνιο, σιδηρός.
6: Και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
5: Άρα ξεκινάμε.
6: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
5: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
7: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των Ευχών του Αλέξανδρου, που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ωραία, με μπερδεύεις και εσύ συνέχεια. Έμα μου κάνει σήμα να βγω.
1: Ναι,
0: μα λέω και εγώ κάθε φορά. Εν τω μεταξύ, επειδή το έκανα και χθες, λέω κάθε φορά κάτι θα το παρατηρήσω σήμερα. Τι παίζει, τι γίνεται λάθος. Και ο έχω τον Αντρέα που μου κάνει νόημα να βγω. Αυτό στέλνει. Εντάξει, το βρήκα, σήμερα το βρήκα.
1: Ντροπή σου.
0: Ορίστε, σε έδωσα στεγνά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλεγα για τον Νίνο.
1: Έλεγα
0: για τον Νίνο, παιδιά. Εκτός είναι τραγουδάρα με τη Ζώζεφιν. Είναι καλά ο Νίνο.
1: Τι έχει.
0: Είναι καλά.
1: Γιατί,
0: όχι, ρε παιδί μου, επειδή τον ακολουθώ στο Instagram και επειδή γενικά ανεβάζει πραγματάκια σε stories.
1: Ναι,
0: έχει πολύ καιρό να ανεβάσει κάτι.
1: Ναι, τώρα που μπήκα και εγώ δεν έχει ανεβάσει τίποτα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: πολύ καιρό να ανεβάσει κάτι και η Ζώζεφιν δεν έχω δει κάτι τελευταία.
1: Εσύ πώς έχει κάνει απόκρυψη.
0: Σε story time, τι έχουμε ρε, εσύ να έχει ανεβάσει κάποιο κάτι που έτσι να είναι αξιολόγου, ας πούμε, κύριε, να το αναφέρουμε.
1: Άκου να δεις, εγώ μπήκα τώρα σε 2-3 προφίλ.
0: Ναι.
1: Ο Αργυρός έχει ανεβάσει το παιδί του. Μια ωραία φωτογραφία.
0: Αχ, ναι, και εγώ το είδα.
1: Α, που είναι στον κήπο.
0: Αχ, ναι, που είναι στον κήπο και παίζει το ψυχούλι μου. Τι καλό.
1: Μπήκα στον Οικονομόπουλο, δεν έχει ανεβάσει τίποτα.
0: Ο Νίκος τίποτα,
1: Ναι. Μπήκα στο Μάστορα, ούτε αυτό.
0: Ο Μάστορας?
1: Τίποτα, ούτε αυτό.
0: Καλά, τι έγινε, τι ξεραίλα έπεσε, ρε παιδιά. Γιατί εσεί οι διάσημοι δεν ανεβάζετε τίποτα στα, στα story σα, τι έγινε.
1: Ναι, αυτά δεν έχω δει άλλο. Αυτοί οι τρεις βασικά.
0: Κανένα άλλο. Δεν ακολουθεί κανέναν άλλον, καμιά γυναίκα.
1: Α, ναι.
0: Ποια.
1: Ποια ακολουθώ, περίμενε.
0: Άντε, λέγε.
1: Πρέπει να το δω τώρα.
0: Κατερίνα Λιόλιου που έρχεται στη συνέχεια, ακολουθεί.
1: Ναι, ακολουθώ. Ναι, περίμενε.
0: Τι έχει ανεβάσει. Η Κατερίνα ανέβασε ένα βιντεάκι η οποία έχει λίγο το μαλλί περίεργο. Φοράει κάτι γυαλιά τεράστια. Το έχετε δει αυτό το βιντεάκι που έχει ανεβάσει.
1: Έχει ανεβάσει την περιοδία τη.
0: Α, πού πάει.
1: Σε διάφορες πόλεις.
0: Λέω μου πως πηγαίνει στο εξωτερικό.
1: Α, όχι.
0: Λογαριασμός και η Κατερίνα Λιόλιου εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Ελάτε, πείτε την αλήθεια τώρα. Αυτό το τραγούδι το βάλατε για να μου θυμίσετε ότι κάποτε έκανα αραβικά.
1: Όχι, ρε.
0: Τα έχουμε περάσει και αυτά, πες εδώ.
1: Όχι, θέλουμε να σου θυμίσουμε ότι είχες πάει στη Eurovision.
0: Α, είχα πάει στη Eurovision με το Σαρμπέλ. Ναι, είχαμε βγει με το Γεια σου Μαρία τότε. Είχαμε πάρει την 7η θέση.
1: Την 7η, εντάξει.
0: Τι ωραία που είχαμε περάσει στη Eurovision. Φανταστικά. Και ο Σαρμπέλ. Φοβερός άνθρωπος και έχει αυτό το κούνημα, το του βγαίνει το ωραίο,
1: ναι,
0: το κουνιστό. Εμένα το υπέροχο. Μην ακουστεί τώρα κάπως, το κουνιστό καταλάβατε πως το λέω, ρε παιδιά. Εν τω μεταξύ είχε τόσο φανατικό, θυμάμαι έτσι εκεί,
1: είχε,
0: ναι, fan club και τα λοιπά μεγάλο, που ήταν κοπέλες που είχαν γράψει στα χέρια του, στα τουάζ, το όνομά του. Σαρμπέλ, αυτά, στο κούτελο. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν κανονικό.
1: Αν πως ήταν χένα.
0: Δεν ξέρω. Απλά αυτό μου έχει μείνει με το τατού. Όπως επίσης και αυτό, παιδιά, που έπαθα σήμερα το πρωί. Να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Ναι,
0: σήμερα πετάχτηκα μέχρι την τράπεζα για να κάνω μια δουλίτσα.
1: Α, να βγάλεις 7.
0: Μπήκα μέσα στην τράπεζα για να κάνω μια δουλίτσα. Δεν ήμουν απ' έξω από το στο μηχάνημα. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα στην τράπεζα, με προσπερνάει μια κυρία, περίμενε εκεί στη σειρά της. Η οποία αυτή κυρία ήταν, εντάξει, δεν την έλεγε ούτε μικρή ούτε μεγάλη. Έτσι, ήταν κάπου στη μέση.
1: 50.
0: Λίγο παραπάνω θα έλεγα. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Πανέμορφη, όλα καλά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, παιδιά, ήταν ότι φορούσε τέλος πάντων ένα μάνικο μπλουζάκι, γιατί έκανε και ζέστη σήμερα. Και στο μπράτσο της.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν μας ακούει, καλησπέρα. στο μπράτσο. Δεν το λέω άσχημα. Στο μπράτσο της είχε τατουάζ που έγραφε.
1: Ναι.
0: Βαγγέλης.
1: Βαγγέλης. Σοπαρε.
0: Δηλαδή.
1: Ωραίο, μεγάλο. Βέβαια, μεγάλο τατουάζ αυτό.
0: Μπαμπάτσι.
1: Αυτό πρέπει να ήταν μανίκι τώρα. Κανονικά, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, πρέπει να άξιζε πραγματικά αυτό ο Βαγγέλης.
1: Σε καλά, εννοείται.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, για να κάνει τώρα. Εντάξει, εκτός βέβαια το έκανε για άλλους λόγους, το έγραψε το όνομα, γιατί δεν γράφουμε μόνο το όνομα του αγαπημένου.
1: Και να έχει χωρίσει τώρα με το Βαγγέλη. Και άντε τώρα να το σβήσει αυτό.
0: Και ήταν και με τεράστια γράμματα. Να σου πω, γραμματοσυρά 30 ένα πράγμα.
1: Σόπα!
0: Ήταν πολύ μεγάλο το Βαγγέλης. Όπως και να έχει. Αυτό ήταν σήμερα που είδα. Και να προσέχετε γενικά με τα τατού. Γιατί
1: κάνετε?
0: Είναι. Μπράβο, ναι. Γιατί μετά μπορεί να το μετανιώσετε. Λέω εγώ τώρα. Γιατί μπορεί να το έκανε σε μικρότερη ηλικία η κυρία συγκεκριμένη.
1: Μπορεί να το σβήσει, παιδί μου. Απλά θέλει λεφτά.
0: Ποιο έχει κάνει τατού και το έχει μετανιώσει?
1: Καλά,
0: να στείλει μήνυμα ή να πάρει τηλέφωνο. Ποιο έχει κάνει τατού και τι λέει το τατού και το έχει μετανιώσει. Παρακαλώ πολύ, σας περιμένουμε. 697 800 104 8, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Εν τω μεταξύ, παίζει να είναι και η πρώτη φορά που έρχονται μηνύματα στο Viber και εγώ αγχώνομαι.
1: Γιατί
0: φοβάμαι μη στείλει η κυρία με το όνομα Βαγγέλη.
1: Με κράξει.
0: Ναι, δεν είπα κάτι αρνητικό. Είπα απλά το ότι εντάξει. Ξέρω εγώ, αυτό δεν είπα κάτι. Ο Κώστας μας στέλνει το ότι έχει μετανιώσει, λέει, το τατουάζ που έχει κάνει γιατί ήταν το όνομα του χωριού του.
1: Α, ναι.
0: Το όνομα του χωριού σου βρήκε και εσύ, βρε, να γράψει πάνω στο σώμα σου, ξέρω εγώ. Το αγαπούσε πολύ το χωριό, φαίνεται. Τι μας λες όμως, ποιο χωριό.
1: Μήπως είχε καρπατρικό τίποτα και τον πούλησε. Και γι' αυτό δεν εξαπάει.
0: Δεν ξέρω. Περίεργο μήνυμα αυτό. Περίεργο να γράψει τώρα πάνω τατουάζ με το όνομα του χωριού σου.
1: Και να είναι το χωριό Μύκονος.
0: Ο Γιώργος είχε γράψει, λέει, τα αρχικά τα δικά του, το δικό του και τη γυναίκα του, αλλά τα έσβησε. Το έσβησε προφανώς.
1: Έκανε κάτι μεγαλύτερο.
0: Ναι, χωρίσανε, δεν ξέρω. Ο Θάνος μας λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ότι δεν πρέπει να μετανιώνουμε ποτέ για τα τατού που κάνουμε, γιατί είναι μέρος της ζωής μας. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσω πάρα πολύ με το Θάνο. Γενικά, όπως πρόσεξες, μόνο άντρες έχουν στείλει που έχουν μετανιώσει.
1: Εσύ έχεις μετανιώσει τίποτα.
0: Οι άντρες την πάτα. Κοίταξε, ναι, και εγώ έχω μετανιώσει.
1: Α, τατουάζ.
0: Ναι, τατουάζ που έχω στο πόδι.

0: ακούστε και τι έγινε σήμερα το πρωί στο Show Cafe Morning Show με τον Γιώργο Καρτελιά και τη Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος και Μαρία, Show Cafe Morning Show.
2: Ποιος είναι άραγε, παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
3: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
2: Μέχρι στον βλέπει μπιστολάκι μαλλιών.
3: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
2: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
4: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
5: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
2: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
5: Το δουλεύω χρόνια.
2: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
5: Ναι. Παρασκευή.
2: Κύριε Φώτη, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
6: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8. Αλιμπινίση!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande πάντα. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
7: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
8: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
9: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
8: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
9: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
8: 60%? Πολύ καλό αυτό.
9: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
8: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
9: Optics Poly.
8: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
10: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: Η μπαταρία σου είναι πάντα στο κόκκινο? Μη μασάς, το έχουμε. Mrphone.gr για ατελείωτη ενέργεια. Αβάντων 37.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
3: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
5: Σοκ FM.
6: Σοκ FM 104,8.
7: Σοκ FM 104,8.
8: Σοκ FM
9: 104,8.
4: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
8: Σοκ FM.
4: Σοκ FM 104,8.
8: Τίποτα άλλο.
10: Σοκ FM απογεύματα.
6: Σοκαπογεύματα εδώ στον Σοκ FM 104,8. Απογευματάκι Τετάρτης.
11: Oh, ναι.
6: Έχει ζεστούλα έξω, μας λένε τα παιδιά μας. Έχει
11: καλά.
6: Πολύ ωραίο καιρό έξω. Ο Κεφίρ σε λίγο θα βγει πάλι για να μας πει τον καιρό. Βέβαια. Να ξέρουμε έτσι περισσότερα πράγματα. Αν θα αλλάξουν τα πράγματα ή αν θα είναι τα ίδια. Ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond?
11: Έλα,
6: εδώ σας θέλω. Ξεκίνησαν επίσημα οι οντισιόν για το νέο πράκτορα 007. Μηδέν, μηδέν, μηδέν, είναι ο συγχωρεμένος ο Θανάσης Βέγκος.
11: Ναι.
6: Τι κάνεις εσύ, γιατί, για πήγαινε, δεν ξέρεις καμιά φορά.
11: Πού μπορεί να στείλει αυτό?
6: Η Amazon MGM Studios, MGM Studios ανακοίνωσε ότι η διαδικασία επιλογής για τον επόμενο James Bond έχει ξεκινήσει επίσημα, βάζοντας τέλος σε χρόνια φημών, λέει.
11: Ναι.
6: Μετά τον Daniel, ποιος ήταν ο τελευταίος, ο Greg?
11: Ο Greg, ναι.
6: Ο Greg ήταν ο τελευταίος. Και έχουν περάσει και όσο καιρό, έχει περάσει καιρός, δεν έχει περάσει από,
11: ναι,
6: το... Α, πέντε χρόνια.
11: Ναι, το James Bond αρκεί να βγει, ρε.
6: Παιδιά, έκανα άλλα πενταετία, βγαίνει σαν τις εκλογές.
11: Ξέρω εγώ.
6: Τέλος πάντων, είναι μετά από πέντε χρόνια λοιπόν ετοιμάζονται τώρα. Πήρε το δός για να βγάλουν την επόμενη ταινία James Bond. Είναι σε αναζήτηση, ποιος θα είναι. Το φαβορί, λέει, για το ρόλο του 007 είναι ένα, ο Callum Turner. Είναι το απόλυτο φαβορί, γνωστός από το Fantastic Beasts.
11: Ναι, ναι, ναι, τον έχω δει αυτό.
6: The Capture και το Masters of the Air.
11: Yeah.
6: Πώς τα λέω τα αγγλικά έτσι άτιμοι. Callum Turner, ποιος είναι, δεν τον έχω τώρα στο μυαλό μου. Ο Jacob Elordi, ο αδειά, τον ξέρω αυτόν, δεν το έχει. Από εδώ πάω, δεν μ' αρέσει.
11: Να σου πω εγώ έναν, ρε.
6: Ναι.
11: Ο Max de la Portas.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Ήρθε η ώρα της μαγειρικής. Χθες μαγειρές, πόσα μηνύματα έλαβα χθες για το γεια σου Στέφανε. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο μαράκι. Πόσα μηνύματα που λέτε έλαβα χθες για τη συνταγή με τους όρχες Σταύρου. Και να ήξερα κιόλας, πώς μαγειρεύεται. Ακριβώς, δοσολογία δηλαδή. Όρχεων, δεν ξέρω πώς λέγονται. Και τα λοιπά που βάζεις μέσα, δεν ήξερα ρε παιδιά.
1: Εσύ αυτού τους όρχες, τώρα που το θυμήθηκα. Τους βάζεις στη σχήτρα.
0: Για να βγουν πιο, για να γίνουν πιο γρήγορα.
1: Όχι. Για να μην φουσκώσουν, κατάλαβες.
0: Και παναρισμένοι νομίζω ήταν. Τι λέμε μωρέ.
1: Για να μην βριστούν, κατάλαβες.
0: Σήμερα έχω συνταγή από Ρουμανία που είναι εξίσου εμετική νομίζω. Στη Ρουμανία που λέτε έχουν ένα έδεσμα, ένα φανταστικό έδεσμα που εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να το δοκιμάσω. Φτιάχνουν, λέει, μια σπεσιαλιτέ από γλώσσα πάπια παρέα με κεφαλάκι κουνελιού.
1: Πω, τέλειο.
0: Έλα, Παναγία μου.
1: Και πατούς αρκούδας.
0: Έλα σταμάτα. Το οποίο, παιδιά, το σιγομαγειρεύουν σε πικάντικες σάλτσες, λέει, με το εμβληματικό μπαχαρικό Σιτσουάν που χρησιμοποιούν και οι Κινέζοι. Τι, οι Ιάπωνες, ποιοι το χρησιμοποιούν αυτό?
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Το Σιτσουάν. Γλώσσα πάπιας και κεφαλάκι κουνελιού. Και όχι τίποτα άλλο. Μας ακούνε τώρα και τίποτα φιλόζωοι.
1: Και θα βαλτιστούν απ' έξω. Και δεν θα μπορούν να φύγουν μετά.
0: Και θα με πάρουν με τις πέτρες. Και σου λέει, τι λέει ρε παιδιά αυτή σήμερα. Άντε το λαγουδάκι, το κουνελάκι, ξέρουμε που το βρίσκουμε. Την πάπια, πού τη βρίσκουμε, άμα θέλουμε.
1: Εσύ, εγώ τι να σου πω. Εγώ παλιά είχα, ας πούμε, και είχαμε φάει. Κατάλαβες, είχαμε στο.
0: Στην αυλή. Καλά, ρε, είχατε κατοικίδια πάπια και τις είχες φάει.
1: Ναι, δεν είχα φάει γιατί είχαν σφάξει.
0: Καλά, δεν ντρέπεσαι λίγο. Καλά, φάγατε τις πάπιες.
1: Δεν το ήξερα, την σφάξαν όταν έλειπα.
0: Και εσύ έπρεπε να τη φας.
1: Και τι να κάνω, μείνω νηστικός.
0: Τι να του πω τώρα, Παναγία μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε και άλλες συνταγές, πολύ ωραίες. Μέχρι τέλος της εβδομάδας, δηλαδή θα ιδιάσουμε όσο γίνεται περισσότερο.
1: Μπράβο. Για δίαιτα είναι αυτό, δεν είναι.
0: Ένα μήνα σας ενημερώνω για το τι σπεσιαλιτέ έχουν οι άλλες χώρες. Για παράδειγμα, πάτε τώρα στη Ρουμανία. Να μην ξέρετε τι σας περιμένει. Ποιο είναι η σπεσιαλιτέ εκεί της Ρουμανίας. Όχι, αυτά να λέγονται. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας, γιατί έρχονται αμέσως τώρα η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας εδώ στον Σοκαφέμ 104,8.

0: Αχ, σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να πείτε στον Πέτρο Ιακωβίδη ότι τον αγαπώ πολύ.
1: Ναι, το πούμε.
0: Να του το μεταφέρετε με κάποιο τρόπο. Πέτρος Ιακωβίδης, μοναδικός, φοβερός, ανεπανάληπτος.
1: Άμα θες, πάμε Θεσσαλονίκη να το δούμε.
0: Είναι Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Να πάμε. Να πάμε, δεν μπορώ. Αγαπώ Πέτρο Ιακωβίδη. Το λέω, ορίστε, το είπα και δημόσια. Τι άλλο θέλετε τώρα. Καλησπέρα, Βρασίδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Καλή αρχή, μας έδωσε και μια συνταγή για κέικ. Είστε εσείς εκεί έξω. Τέτοια θέλετε για να πιάνεστε. Καλησπέρα στο Στέφανο, καλησπέρα στη Μέρη, καλησπέρα στο Γιωτάκη, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα. Πολλά πολλά πολλά φιλιά όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε σήμερα, απόγευμα Τετάρτης. Αν είστε προς θάλασσα μεριά, κάντε μια βουτιά και για μας.
1: Μπράβο. Και αν είστε, ας πούμε, στην Αβάντονη Βόλτα, μπορείτε να κατεβάσετε το λαλαλά να μας ακούτε και από εκεί. Και σε iOS και σε Android.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
7: Όχι, ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι, ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι, αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Εδώ είμαστε, σοκ απογεύματα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη. Είναι η τρίτη μας εκπομπή.
1: Μπράβο, ρε,
0: και μας στέλνετε καλή αρχή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είδες καθόλου Ακύλα?
1: Α, ναι,
0: γιατί, ναι, γιατί η αλήθεια είναι το ότι έχω μέρες να ασχοληθώ με τον Ακύλα. Ναι. Ο Ακύλα στο νέο του βίντεο κλιπ, για το νέο, στο βίντεο κλιπ, μάλλον για το νέο του τραγούδι, γιατί δεν ξέρω αν έχει ξανακάνει βίντεο κλιπ. Είχε κάνει παλιότερα.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Με τίτλο Πάρτο. Στο βίντεο κλιπ ο Ακύλα πρωταγωνιστή, αν δεν το έχετε δει, γιατί έχει κυκλοφορήσει, κυκλοφόρησε πριν από δύο μέρες.
1: Πριν από δύο μέρες, ναι.
0: Πώς πάει στα...
1: Από views. Έχει 110.000.
0: 110.000. Ναι, εντάξει, τώρα. Δύο μέρες. Δε, καλά είναι.
1: Ναι,
0: εσύ το είδες για να κανεβάσεις και εσύ τα views.
1: Όχι, δεν τα έχω δει ακόμα. Εντάξει, γιατί δεν τα έχει.
0: Στο βίντεο κλίπ ο Ακύλας λοιπόν πρωταγωνιστεί δίπλα σε μια γιαγιά και μαζί δημιουργούν έναν δικό τους μικρό κόσμο μακριά από το άγχος, τα πρέπει και την καθημερινότητα.
1: Ορίστε.
0: Ωραίο.
1: Η απάντηση του Φέρτο είναι αυτό.
0: Μπράβο. Το πώς το είπαμε?
1: Του Φέρτο.
0: Το Παρτό.
1: Το Παρτό, ναι.
0: Πάρτο.
1: Φέρτο, δεν ήταν εδώ άλλο.
0: Ναι, Φέρτο. Ωραία. Λοιπόν, σ' αγαπώ γιατί. Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Αν νόμιζα ότι έλεγε σε μένα.
0: Αγαπημένο μου τραγούδι. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούμε αμέσως τώρα εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Είμαι σίγουρη ότι έχετε διαβάσει και έχετε ακούσει πάρα πολλές έρευνες που έχουν να κάνουν με το ιδανικό σώμα που πρέπει να έχει μια γυναίκα.
1: Α, ναι.
0: Δεν έχετε ακούσει και δεν έχετε διαβάσει πάρα πολλά.
1: Ναι,
0: αυτή είναι η τελευταία ελληνική έρευνα, φρέσκο πράγμα, σπαρταράει αμέ. Ελληνικότατη έρευνα για το πώς προτιμούν οι Έλληνες, ποιο πιστεύουν ότι είναι το ιδανικό σώμα που πρέπει να έχει μια γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ιδανικό ύψος, ιδανικό στήθος, ιδανική περιφέρεια και ιδανικό βάρος.
1: Κορίτσια,
0: όλα μαζί.
1: Όλα μαζί.
0: Κορίτσια, ετοιμαστείτε για να δω τι έχω από αυτά. Δεν έχω,
1: τίποτα.
0: Δεν έχω. 4-4, πάρα πολύ. Άρα δεν είμαι ιδανική γυναίκα για κανέναν, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, το ιδανικό σώμα που πρέπει να έχει μια γυναίκα, πρέπει να είναι, το ιδανικό ύψος, συγγνώμη, πρέπει να έχει μια γυναίκα είναι 1,68. Αυτό ψήφισε ο μέσος Έλληνας.
1: 1,68, μια χαρά είναι, ρε, εντάξει.
0: 1,68 τι θέλει τη γυναίκα ο μέσος Έλληνας. Θέλει να έχει περίμετρο στήθους 99 εκατοστά.
1: Αυτό τι είναι τώρα, δεν το ξέρω.
0: Ναι, στο περίμετρο στήθους, γύρω-γύρω, εδώ. Δηλαδή, εγώ σκέψω, έχω 104.
1: Κομμαχτό. Να σου πω. Ρε, εσύ αυτό δεν μετριέται με τα αντέ. Αυτό, με το σκέν αυτό.
0: Παιδί μου, το πετράς και με μεζούρα.
1: Α, με μεζούρα.
0: Σου λέει,
1: ναι,
0: εδώ μετράει τα εκατοστά.
1: Ναι.
0: Γύρω-γύρω από το στήθος, σου λέει 99 εκατοστά. Είναι το ιδανικό στήθος. Μετρηθείτε, κορίτσια. Ναι. Πάρτε μεζούρα, μετρηθείτε. Δεν λέει μετά με το σουτιέν. Περίμετρο περιφέρειας, περίμετρο γοφών 91 εκατοστά. Εγώ 100 σίγουρα. Και βάρος 63 κιλά.
1: Ναι.
0: Και εκεί παραπάνω είμαι. Οπότε δεν έχω εγώ τίποτα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, λοιπόν, άκουρε. Εγώ τι πιστεύω. Αν έχει αυτά τα. Πώς το λένε στο σουτιέν. Έχει τον τεν. Ποιο είναι το μεγαλύτερο.
0: Είναι. Πάει. A, B, C, D. Πάει. Ναι.
1: Καλά, αν έχει G, την παντρεύομαι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει. Ο

0: Πόσο όμορφο τραγούδι από τον Αντώνη Ρέμο. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Εγώ έχω αρχίσει και κρυώνω εντωμεταξύ τώρα. Εσείς έξω ζεσταίνεστε και ευτυχώς που θα έρθει ο Κεφίρ και θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Θα μας πει δηλαδή πώς είναι τα πράγματα. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Ελένη μου, τι κάνεις, πώς είσαι, σου λείψα.
0: Εντάξει, λίγο, για πες.
1: Εγώ είχα πάει μια βόλτα τέλος πάντων, έχει πάρα πολύ κόσμο έξω. Έχει πολλή κίνηση, να ξέρεις, έχει και πάρα πολύ ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Ας πω, τι κάνεις μετά.
0: Μετά θα πάω σπίτι να ξεκουραστώ.
1: Γιατί να πάω, άσε πάμε, δεν πάμε για καμιά μπύρα.
0: Εδώ σε φέραμε για να λες τον καιρό, για να κάνεις καμάκι.
1: Έλα μωρέ, να σου πω τι ζώδιο είσαι.
0: Ψάρι.
1: Α, εγώ καιρό, ταιριάζουμε.
0: Τελείωνε.
1: Αλήθεια.
0: Για πες για τη θερμοκρασία τώρα, για αυτό που σε πληρώνουμε δηλαδή.
1: Τέλος πάντων. Άρε, τσάμπα το πέσιμο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή 26 βαθμούς είναι η θερμοκρασία, να ξέρεις, Νίτσα μου.
0: Ναι.
1: Νίτσα μου. Μετά, αύριο Πέμπτη θα φτάσει 31.
0: Πω, από 31.
1: Τι, αύριο πάμε για μπάνιο.
0: 31 του μηνός. Έλα, λέγε, στις 31 του μηνός θα πάμε, λέγε.
1: Λοιπόν, Παρασκευή 27, έχεις κανονίσει κάτι. 27 θα φτάσει η θερμοκρασία, λέω. Έχει κανονίσει κάτι,
0: ναι,
1: να πάμε για μπανιό.
0: Γεια, συνέχισε.
1: Σάββατο.
0: Είμαι σκληρή, με βλέπεις έτσι.
1: Θα σε ρίξω. Θα
0: το παίζω δύσκολο.
1: Στην αρχή όλα έτσι είστε. Λοιπόν, Σάββατο μετά θα πάει 29 και Κυριακή θα φτάσει 31. 31 βατούς.
0: Εντάξει, μας τα έπες όλα καλά.
1: Ναι, τι άλλο θες να σου πω.
0: Όχι, τίποτα. Αυτά. Μέχρι εκεί καλά είσαι. Φτάνει. Ωραία. Αύριο πάλι.
1: Ω, μπορείς, είσαι και σκληρό κανίτη.
0: Είμαι παναθεμάμαι.
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
3: Με τα φωτάνη σταγμένα και
4: Γιώργαρα μου, για πάρτι σου. Και όλα τα παιδιά που είναι στο τιμόνι. Ποιος το λέει αυτό, ξέρεις?
5: Καλά τιμόνια να έχετε. Νταλάρας.
4: Νταλάρας, όχι. Αν μου το βρεις θα σου δώσω 148 ευρώ μετρητά.
5: Έλα τώρα, είναι, το ξέρω.
4: Πρώτη εκτέλεση θέλω, πιστεύω, έχουν πει όλοι οι καλλιτέχνες.
5: Πουλόπουλος.
4: Πουλόπουλος.
5: Βοσκόπουλος.
3: Φορές να
4: ποιος το λέει?
5: Μακεδόνας.
4: Μακεδόνας. 200 ευρώ άμα το βρεις.
5: Πιθικότσις.
4: 300 ευρώ άμα το βρεις.
5: Τερλέγκας.
4: Τερλέγκας. 500 ευρώ.
5: 500 ευρώ, Χριστέ μου, είναι πολλά. Περίμενε, το ξέρω καλέ.
4: Ένα μισθό ακόμα τώρα.
5: Ένα μισθό ακόμα.
4: Ναι.
5: Στείλει λίγο, ποιος το λέει!
4: Γιώργος Αρής το λέει,
5: δεν θα το
4: βρίσκα
5: ούτε σε ένα μήνα.
4: Θα έβαζα εγώ κάτι που θα βρίσκες.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα.

0: Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης. Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ. Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίση εσύ.
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Παρακαλώ.
8: Μαρία.
3: Έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
3: Ναι.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
3: Ναι, έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Όχι.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
3: Παρακαλώ.
9: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM απογεύματα.
10: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, ξέρουμε, πήγε κανένας γνωστός για μπάνιο σήμερα? Έχει κάνει κανένας κανένα μπάνιο σήμερα? Που λέμε, έχουμε λυσάξει και ο κεφίρ πριν και πω ζέστη και αυτό και όλες τις παραλίες και τρέξτε και κάντε και ράντε. Έχει πάει κανένας για μπάνιο?
11: Κοίταξε, εγώ είμαι εδώ τώρα, οπότε ξέρω εγώ. Λογικά θα έχουν πάει.
10: 697-800-1048. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber, γιατί όπως λέει και ο Ανδρέας που είναι μέγας τσίπης,
11: ναι.
10: Τσάμπα είναι.
11: Ναι, ρε, τσάμπα είναι. Πώς το λένε, δεν κοστίζει τίποτα. Επίσης, παιδιά, αν είστε στην παραλία, κατεβάστε την εφαρμογή μας στο Λάλαλα και σε iOS και σε Android και μας ακούτε από εκεί.
10: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Shock FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: λίγες μέρες έμειναν που λέτε πριν κάνει την εμφάνισή της η Μπλε Σελήνη. Είναι η δεύτερη Πανσέλινος μέσα σε ένα μήνα. Όπως έγινε γνωστό, η συγκεκριμένη Πανσέλινος θα είναι από τις μικρότερες του έτους και πολλοί την αποκαλούν και Μικροζελήνη.
1: Μπλε Σελήνη, ε!
0: Μπλε Σελήνη.
1: Όπω χαρά μου, θα κάνουμε τζοτάκι.
0: Blue Moon. Ωστόσο, παρά την ονομασία της, δεν θα είναι μπλε το φεγγάρι. Η ονομασία χρησιμοποιείται, λέει, μόνο όταν εμφανίζονται δύο Πανσέλινοι στον ίδιο μήνα. Κάτι που συμβαίνει περίπου κάθε 2,5-3 χρόνια λόγω του σεληνιακού κύκλου. Ναι. Η πρώτη Πανσέλινος του Μαΐου ήταν στις αρχές με την ονομασία Φεγγάρι των Λουλουδιών. Καλέ, τι ρομαντικά είναι αυτά. Ναι. Και τώρα που λέτε έρχεται και η Μπλε Σελήνη. Πότε έρχεται, αγάπη μου γλυκιά? Μα το πες, έρχεται 31 Μαΐου. Όχι, περίμενε.
1: 31.
0: Το ραντεβού μας λέει για την Μπλε Σελήνη έχει οριστεί για τις 31 Μαΐου, αλλά εμείς θα τη δούμε. Θα είναι ορατή δηλαδή από τον ελληνικό ουρανό την πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Η Μπλε Σελήνη θα εμφανιστεί τα ξημερώματα της Δευτέρας 1η Ιουνίου στις 4 και 6 το πρωί.
1: 4 και 6 το πρωί.
0: Ναι. Βάλτε ξυπνητήρια.
1: 4 ώρα το πρωί.
0: 4 ώρα το πρωί τι θα πάθεις, μωρέ, να βγεις έξω.
1: Να πούμε για κυνήγι, πάω.
0: Να δεις τον μπλε φεγγαράκι.
1: Ξέρω εγώ, ρε. Για... δεν μπορώ.
0: Δεν θα είναι μπλε. Απλά θα είναι πολύ εντυπωσιακό, ρε, παιδί μου. Θα έχει κάτι. Κάτι θα έχει να δει. Παιδιά. Άστο,
1: δεν ξέρω, εγώ θα κοιμάμαι γιατί αν έχει σελήνη και τέτοια, εγώ επηρεάζομαι. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά.
0: Σεληνιάζεσαι.
1: Σεληνιάζομαι, ναι. Νιώθω κάτι ότι ξέρει κάτι, ότι κάνω λάθος.
0: 1η Ιουνίου, τα ξημερώματα 4 και 6. Εγώ βάζω ξυπνητήρι.
1: 4 και 6.
0: 4 και 6
1: πρώτα λεπτά. Εσύ να το κάνουμε 6 και μισή. Σκόρα κι άλλο.
0: Τότε σε βολεύει.
1: Ναι,
0: καλησπέρα στη Βάσο και στον Αντώνη. Ποιοι τη λένε, γιατί του ξεχάσαμε.
1: Μπράβο, ναι, στη Βάσο και στον Αντώνη από τη Δανία. Μένουν Δανία τα παιδιά.
0: Πώς αισθάνεσαι που κάνουμε διεθνή καριέρα?
1: Δεν υπάρχει.

0: Τραγουδάρα, Γιώργος Μαζονάκης, τι τραγουδάρα είναι αυτή.
1: Εσύ, αυτό είναι τα αγαπημένα μου, να ξέρεις.
0: Αυτό τώρα είναι χασάπικο, ε.
1: Ποιο το, α, δεν ξέρω. Μήπως είναι χασαποσεύρικο.
0: Τελείωνε.
1: Καλαματιανό, ξέρω εγώ, ρε.
0: Είναι χασάπικο, είναι αυτό που πάει ένα από εδώ, ένα από εκεί.
1: Έλα, πώς τα λένε, που βάζει τα χέρια στους ώμους άλλου.
0: Μπράβο, ναι, αυτό. Αλλά όχι που είναι γρήγορο, το χασαποσεύρικο είναι το γρήγορο.
1: Α, όχι το αργό.
0: Αυτό είναι το χασάπικο. Παλιότερα ήξερα, αλλά τώρα τα έχω ξεχάσει τα βήματα.
1: Έλα, εσύ είναι χασάπικο. 2, 3, 4. Κάπως έτσι δεν είναι.
0: Ξέρεις εσύ να χορεύεις χασάπικο.
1: Ρε, εσύ έκανα στο σχολείο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, κάναμε και τέτοια.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος χορός?
1: Ο χορός σκυλιάς.
0: Άσε μας, μωρέ. Έλα, λέγει άλλος.
1: Δεν ξέρω εσύ. Καλά, τσιφτεδέλη και τέτοια τρελαίνομαι.
0: Ανέβα. Όχι, με αυτό θα πει. Φανταστείτε τον Αντρέα να ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι για να χορεύει τη ζευγαριά. Με αυτή την εικόνα θα σας τυχιώνει για τη συνέχεια.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε.
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Μαρία,
10: τι είπες?
9: Πόλη,
10: τι είπες? Δεν άκουσα.
9: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
11: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
12: Τι είπε το παιδί?
9: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
11: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
13: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσή σου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
14: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
17: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου, που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
4: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκη μου?
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα ο γιος και συζητάει με τη μάνα. Ρε μάνα, ρε μάνα, ρε μάνα, θυμάσαι ρε μάνα όταν παραθερίζαμε περίπου 10-15 αντίσκηνα στο ίδιο οικόπεδο, ρε μάνα. Κάνατε ρε μάνα σεξ με τον μπαμπά. Άρε γε μου, τι μου θύμισε. Θυμάσαι γε μου που με τον μπαμπά σου κάθε απόγευμα πηγαίναμε για ρίγανη στο βουνό. Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Φέραμε ποτέ ρίγανη.
0: Γιώργο. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: πρόσημο το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα

0: σχέδια έως και 60%.
1: Μάντεψε. Παλόκα.
0: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
3: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
2: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
3: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
0: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
5: Άφησες τη συσκευή σου εκτεθειμένη? Βάλε τζαμάκι προστασία στο mrphone.gr και πες bye bye γρατζουνιές. Μήμα σας, το έχουμε. Avanton 37.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
0: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
0: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
7: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
8: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
8: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Το νέο Talk of the Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσης. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Δεστράλαβε αφίδε δούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22950 35 005.
6: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
7: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22230 58 220.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Οι δύο φιλενάδες συζητάνε μεταξύ τους. Άσε φιλενάδα, είμαι πολύ πολύ χαρούμενη, λέει η μία. Πήγα Μιλάνο με τον Γιώργο μου. Έλα ρε, της λέει, έχω πάει ρε. Μιλάνο, όχι με τον Γιώργο σου.
2: Α, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: inteiro sul da Bahia, centro-sul aqui do Tocantins, até o oeste do Amazonas.
1: Shock FM 104,8.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Παίζει επιτυχίες. Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
3: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μόνα.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221 051 601. Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
2: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε

0: την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
2: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Παρακαλώ.
8: Μαρία.
2: Έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
2: Ναι.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
2: Ναι, έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
2: Παρακαλώ.
9: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
10: Είστε έτοιμοι?

μείνει σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα
1: και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
12: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να μου πεις ρε Μαρία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που παίζει Τζόκερ και σε έναν άντρα που τσακώνεται με τη γυναίκα του?
2: Δεν ξέρω.
1: Εκείνος που παίζει Τζόκερ κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσει.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Χρόνος αναμονής όσο χρειάζεται για ένα καφέ. Express Service μόνο στο mrphone.gr. Αβάτων 37.
3: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
4: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας. Είστε έτοιμοι.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το λαλαλα.
0: Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: 3, 2, 1, πάμε!

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνει δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζεις εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

Ο ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

δίψα που νιώθα χερό, ήσου νερό. Μ' αγάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
2: Γιώργο, θα φύγω.
1: Σου είπα κλείς τα αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο, που λέει γύρω γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το εδίο. Λοιπόν.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

καλά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Είστε έτοιμοι?

καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάτια

Μη σε σλάβωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες.

θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Έρευνα δείχνει τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα για να της φύγει η κατάθλιψη. Θεωρείται το φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Να είναι μόνη της, να είναι ελεύθερη. Να μην έχει κανέναν ταλκά πάνω στο κεφάλι της.
1: Αυτό θεωρείς εσύ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η κατάθλιψη που έχει σχέση.
2: Γιώργο, είμαι πανέτοιμη να σε χτυπήσω, ρε, εσύ. Σε προετοίμασα ότι θα σε χτυπήσω.
1: Αυτό δεν είπες τώρα. Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω.
1: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
2: Α.
1: Είναι προς κατάποση.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Βγάλτε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε. Κουράστηκα σήμερα, αλήθεια. Έλα, Γιώργο.
3: Τι κακό είπα πάλι, για σας δουλεύω. Επειδή άκουγα τον Γιώργο τι έλεγε για το σπέρμα και τα αντικαταθλιπτικά. Δεν το πίνουνε. Το βάζει στο πρόσωπο. Κάνει μια επιδερμίδα. Θα πάθετε πλάκα. Αγάπη μου, ξέρεις τι περιέχει το σπέρμα, το έχεις βάλει ποτέ στο AI? Να σου πει τι λέει αυτό το πράγμα.
2: Έλα.
3: Πρωτεΐνη, έχει αμινοξέα, ψευδράργυρο, φρουκτόζι, ένζημα, σπερμίνη. Μιλάμε για ποσότητες οι οποίες κάνουν το δέρμα να λάμπει, κορίτσι. Δεν κάνω πλάκα, εγώ γιατί είμαι έτσι σφρυγγυλή. Θέλεις το δερματάκι σου, κορίτσι μου, να λάμψει αύριο το πρωί να είσαι σαν μπουμπούκι.
2: Πίνεται κι αυτό.
3: Ναι, αλλά είναι πιο ακριβό, το άλλο είναι τσάμπα. Και το ευχαριστιέσαι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Κι ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Soccer FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
4: Σοκ FM.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM 104,8.
7: Σοκ FM
8: 104,8.
3: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
7: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αυτός είναι ο σταθμός. Είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Shock FM 104,8.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.